0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άθιμο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο, μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος μοβ με ένα άλλο χρώμα, είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωρε φίλε, τι είπες τώρα,
2: νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο Νάση μου, είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούργιο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε φίλε.
3: Τι ωραίο που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη Ρουσία. Η Ρουσία γιατί?
4: Η Ρουσία μωρέ.
5: Αϊ μωρή Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνεις μας χάλισο να μην κοιτάς. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λες και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάς καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, μην ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τώρα έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Στον Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Get on the floor. Put your hands up.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη, 56 λοιπόν, γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Πατζόπουλο.
2: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μάκη.
5: Ναι, τον πήγε, Πολυπίθρα και έγινε νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άνδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, που τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλο άνθρωπο.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτό.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άθιμο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Καραμέλας. Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξει να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, Μαρία.
5: Αϊ, μπορεί Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη στο να μην κοιτά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, μην ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό το έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη, 56 λοιπόν, γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Παντζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μακή.
5: Ναι, τον πήγε, πολύ πίθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Ναι.
5: Καλά, ρε, πού τα ξέρω, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλο άνθρωπο.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτό.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι μωρό να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίδικα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
0: Καλημέρα, Τετάρτη. Αχ, παιδιά, σήμερα για άλλες δυο μέρες να τους ξεφορτωθώ, τους έχω βαρεθεί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σκάτς.
4: Καλημέρα σας.
0: Άπιστε, Θωμά.
4: Τέτοιοι είμαστε.
0: Προδότη.
4: Όχι, δεν είμαστε. Όχι, προδότη δεν είμαστε.
0: Αυτό ήσουν.
4: Δεν είμαστε προδότη.
0: Εχθές πολύ στεναχωρητικά. Ήμουν κλεισμένο με στην τουαλέτα και δεν μ' άνοιγες.
4: Πού να το καταλάβουμε ότι κλείνει.
0: Πού να το καταλάβουμε. Σε έπαιρνα τηλέφωνο. Λοιπόν, ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Καταλαβαίνεις η ψυχολογία.
4: Πρέπει να το ξεπεράσει αυτό.
0: Το ξεπεράσω.
2: Βέλα, πέρασε μια ολόκληρη μέρα. Ξεπέρασε το. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, σκληρή Νάνση Βλάχου. Τι κάνει.
2: Καλά, είμαι μια χαρά.
0: Πώ να μην είσαι μια χαρά. Αφού ξεκινάνε οι διακοπές το Σάββατο και θα γυρίσει.
2: Βαθύ Σεπτέμβρη.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε και σήμερα με τα Beat the Bomb μας για να σας δώσουμε μετρητά και στις 8 και 20 και στις 10 και 20 με τους πιτόγατους και με τα TGI Fridays βεβαίως στο Χαμπίβι και στη Γιάλα. Έχουμε και τα κοσμήματα λαβή, τα έχουμε όλα. Βεβαίως έχουμε τις επιτυχίες για την Θεσσαλονίκη σήμερα 29 του Ιουλίου. Εχθές το βράδυ...
4: Δεν έκανα κάτι το βράδυ, έκανα όμως το απόγευμα. Πήγα, φρόντισα την τη στοματική μου οδοντοστοιχία. Δηλαδή,
0: τι λες, μα,
2: τη στοματική σου υγιεινή ή την οδοντοστοιχία σου.
4: Ναι, αυτό έκανα.
0: Έχεις οδοντοστοιχία εκτός από το στόμα κι αλλού.
4: Όχι,
0: έχεις δόντια κι αλλού. Στον ποπό.
4: Έκανα καθαρισμό.
0: Εντάξει,
2: άντε, πες, πήγα, έκανα καθαρισμό.
0: Τι πάσε μας το παίξεις τώρα, πανεπιστήμονα.
4: Να το παίξω ιατρικά έτσι.
0: Ας το, μην το παίζεις.
2: Εσύ, Βασίλη, τι έκανες χθες.
0: Α! Πώς και νοιάστηκες! Πώς φορά με ρωτάς τι έκανα χθες.
2: Είπα τώρα.
0: Τι έγινε.
2: Μην είσαι στεναχωρέσαμε.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βγήκα έξω και πέρασα καταπληκτικά με τους φίλους μου που με νοιάζονται. Πέρασα υπέροχα, συζητήσαμε. Είπα τα παράπονά μου που έχω από εσάς τους δύο και πόσο άδικα μου φερθήκατε
2: χθες. Σου συμπαραστάθηκαν.
0: Είπαν ότι ο ένας από τους δυο το ξέρω. Λέει. Αυτό είναι, λέει, σύνηθες με τη συγκεκριμένη κυρία. Για το Σκάτς δεν το πιστεύανε. Και τους είπα και για το μήνυμα που σου στείλανε την ώρα που ήμουν κλεισμένο στην τουαλέτα και απαντούσε για τα οπίστια τη κλέλια.
4: Αυτά που τα στέλνει μια νυχτά.
0: Λοιπόν. Εσύ
2: λοιπόν,
0: βγήκες πουθενά.
2: Εγώ όχι, χθες έκανα το τελευταίο μάθημα της γιόγκα και μετά ήπιαμε έτσι ένα ελαφρύ με τα παιδιά και τους αποχαιρέτησα.
0: Πολύ ωραία, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, με πάρα πολύ καλή διάθεση και σήμερα όπως καταλαβαίνετε το show μέχρι και τις 11 εδώ θα είναι το δικό σας παρεάκι στην τελευταία εβδομάδα πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ξεκινάμε με καλοκαιρινό τραγούδι φυσικά, Ζαν Αντώ και Ζεϊνά και σε λίγο η Lady Gaga.

0: πόρνη κατάσταση και σήμερα 29 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα πιστά άτομα. Παρατηρείτε, βλέπετε και ακούτε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σας. Συχνά νιώθετε πως δεν ταιριάζετε με τους γύρω σας και έχετε μεγάλα όνειρα για το μέλλον.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8, www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, ειδικά στους οικογενειάρχες που σήμερα δεν ξέρουν τι θα κάνουν, τα παιδάκια δεν πάνε σχολείο. Η χαρά του οικογενειάρχη, παιδιά, είναι η Waterland, να σας πούμε εδώ. Με τα παιδιά να ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνουμε ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Εκεί θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα στο waterland.gr όταν σερφάρετε και θα δείτε πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και οι μεγάλοι το έχουμε ανάγκη. Να σας πω ότι ο καιρός άνοιγε σήμερα πάρα μα πάρα πολύ ζεστός, όπως και χθες, όπως και προχθές, με μια ελπίδα λίγο να πέσει έναν βαθμό η θερμοκρασία στην πόλη και φυσικά το Viber του ραδιοφώνου μας για τις καλημέρες 69 31 908 908, έτσι να μας πείτε και πώς είστε αυτή την ώρα, πού είστε, πώς τα περνάτε.
1: Η Beyoncé σαν σήμερα το 2022 κυκλοφόρησε το 7ο solo album, ναι, της. Το album έκανε τον ντεπούτο του στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart και είναι το 7ο συνεχόμενο album της Beyoncé που το καταφέρνει αυτό. Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Καλίνικο και στον Θεοδότη.
0: Χρόνια πολλά από εμάς εδώ από το Zoo Radio και αμέσως τώρα σας φέρουμε κομματάρα που χορεύουμε το καλοκαίρι του 2026. Upside Down στο Remix. This is a new-

0: παρέα τα πρώτα μηνύματα. Να σας καλημερίσουμε και εμείς. Να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ καλή διάθεση που έχετε πρωινιάτικο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 11. Εδώ θα είμαστε με τα παιχνίδια, τους διαγωνισμούς, με τις ερευνές μας. Σαν και αυτή που φέρνει μέσα τώρα η Νανσούλα.
1: Λοιπόν, σας φέρνω το λεγόμενο Goblin Τίμαση. Είναι νέα τάση στις γνωριμίες που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ιδιαίτερα από τη Gen Z, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους που πηγαίνουν έτσι για το ραντεβού.
0: Ναι.
1: Αυτό τι προτείνει να κάνουμε? Να είμαστε αυθεντικοί από την πρώτη στιγμή.
0: Αχα.
1: Αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά, γιατί όταν κάποιος δεν προσποιείται και δεν προσπαθεί να υποδηθεί έναν ρόλο, νιώθει λιγότερο αγχωμένος και συχνά γίνεται και πιο προσιτός αλλά και πιο ελκυστικός.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, οι dating coach προειδοποιούν ότι η αυθεντικότητα δεν πρέπει να συγχέεται με την αδιαφορία. Μην είσαι τελείως.
0: Όχι τώρα πια. Ναι, το έχουμε κατάλαβει αυτό. Άμα είσαι αδιάφορος, δεν λέει τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς. Να προσέξεις λίγο τον εαυτό σου, να είσαι ευγενικός, να σέβεσαι τον άλλον, αλλά να δείξεις από το πρώτο ραντεβού, λέει, τον χαρακτήρα σου,
0: ναι,
1: τον πραγματικό, για να μην υπάρχουν έτσι και να μην τραβήξει πολύ χωρίς λόγο. Να το πω έτσι λίγο πιο.
0: Οι dating coach υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Υπάρχουν.
0: Δηλαδή σε κάνουν προπόνηση πώς θα κάνεις ραντεβού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πού φτάσαμε, ρε παιδιά.
1: Οι sex coach.

0: προτείνετε έτσι μια ισορροπημένη
1: ναι,
0: προσέγγιση.
1: Κυρίως να μην είστε ομοί. Αυτό είναι το κυριότερο. Ναι. Να μην είστε ομοί, αλλά να μην είστε και διάφοροι. Αυτό είναι η ουσία. Συμφωνώ 100%.
0: Και να μην είστε και ψεύτες, παιδιά.
1: Τα πρώτα ραντεβού είναι πολύ σημαντικά και να μην απογοητεύσετε και να μην ζητάτε πολλά από τα πρώτα ραντεβού. Γιατί έτσι το συζητάω με φιλινάδες, σας το έχω πει, και περιμένουν τα πάντα όλα από το πρώτο ραντεβού. Δώστε σιγά, χρόνο. Σιγά. Και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο είστε δύο άνθρωποι, δύο προσωπικότητες που δεν μοιάζετε τόσο πολύ μεταξύ σας και πρέπει να βρείτε μια κοινή υπερπατησιά. Μην το κάνετε από την πρώτη στιγμή. Δεν έχει χρόνο. Σιγά σιγά. Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγωνίδα. Μένει. Καλημέρα, καλημέρα. Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. We play the hits, we play the hits. Super
6: radio, super radio. Good morning everybody.
7: And what a beautiful morning it is.
8: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
9: Εδώ είμαστε και ακόμα ξυπνάμε. Να δείτε πόσο σας αγαπάμε, βρέα, τιμούλικα, που ξυπνάμε μέχρι και το μήνα Ιούλιο στις 29.
10: Για σας, εγώ μας εδώ.
9: Και στις 31. Θα ξυπνήσουμε.
10: Έχουμε άλλες 2 μέρες γεμάτες.
9: Δεν το πραγματικά σας λέω, δεν το περίμενα ποτέ. Κανονικά στις 15 Ιούλιο έπρεπε να κατεβάσουμε τα στόρια κάτω και κανονικά, να πούμε ξανά, ναι, Σεπτέμβριο. Αλλά τέλος πάντων, επειδή το παρεάκι μας εδώ πέρα είναι δυνατό, μας στέλνετε και πολλά μηνύματα. Η Δήμητρα, η Ντίνα, η Χρύσα, η Ελένη, η Μερόπη μας, ο Παναγιώτης, ο Ιορδάνης, η Βούλα, η Εύα. Τι καλημέρα να πούμε. Καλημέρες πολλές, δροσερές. Και να πάμε λίγο και στην επικαιρότητα όμως.
11: Λοιπόν, εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησε ανάγνωση σε ATM τράπεζα στην οδό Σοφούλη στην Καλαμαριά λίγα λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα. Προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ATM η έκρηξη, ενώ φθορές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του καταστήματος.
9: Θα ήθελε να πάει ο άνθρωπος στις διακοπές εκεί, σου λέει, πάνε, λέει, βγάλε από το ATM λεφτά.
11: Πήγε.
9: Μπαμ.
11: Εδώ διαβάζω ότι ένα τράπερ συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη που είχε πάνω του και κατσαβί.
10: Είναι ο γιος του ηθοποιού, το έχουν βγάλει.
11: Α, το έβγαλαν το όνομα.
9: Ποιο
10: του
9: Ιατρόπουλου.
10: Του
9: Ιατρόπουλου, ναι, εντάξει, οκ.
11: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, με τη φωτιά να συνεχίζει να καίει σε ορεινή δύσβατη περιοχή του νησιού.
9: Προσυντριπτή είναι αυτό. Ναι.
11: Το μετρό της Καλαμαριάς, τα είπαμε, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Μόνο φωτογραφίες βλέπουμε. Μέσα στον Αύγουστο, λέει, θα γίνει.
9: Άρχισαν όμως να κάνουν ρεπορτάζ, να μιλάνε κτλ. Και λένε ότι θα είναι πιο δυνατό από ποτέ. Και ναι, μια καθυστέρηση μπορεί να υπάρχει, αλλά οι Καλαμαριώτες θα βρουν διαφορετικό τρόπο να πηγαίνουν στο κέντρο. Και γενικά θα ανθίσει και η Καλαμαριά η ίδια. Πολλά λένε.
11: Αυτό, ναι, εγώ θέλω. Τι? Να δω. Θα ανθίσει η Καλαμαριά ή θα ερημώσει, γιατί όλοι θα κατεβαίνουν.
9: Κοίταξε,
11: στο κέντρο.
9: Θα σου πω κάτι, Μαριά, είχε κάποτε τις ωραιότερες, τα ωραιότερα μαγαζιά. Κρίνη, Καλαμαριά κτλ. Τώρα είχε πέσει λίγο. Εγώ πιστεύω ότι η ανάπτυξη έρχεται από τα έργα. Από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί μια περιοχή να επικοινωνήσει με μια άλλη. Νομίζω ότι θα ανθίσει.
11: Μακάρι, μακάρι. Θα το δούμε αυτό τα επόμενα χρόνια. Ναι. Το flyover έχει τρομερή ανάπτυξη και θα είναι πάρα πολύ σύντομα έτοιμο. Φιάλτη έχουμε στην Ιαπωνία. Είχε έκρηξη σε εμπορικό κέντρο μετά το σεισμό των 7,1 ρίκτερ.
9: Μάλιστα.
11: Η μία πλευρά του εμπορικού έχει έτσι καταστραφεί. Έχουμε περίπου 200 καταστήματα που έχουν διαλυθεί. Και νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με κοινά πλήγματα στο Ιράκ.
9: Εντάξει, φαίνεται ότι δεν θα έχει πάντως πολύ ψωμί ακόμα εκεί, γιατί αρχίζουν και τελειώνουν τα πάντα όλα από όλους. Και σιγά σιγά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έτσι βλέπω
11: άνοδο εγώ. Όμως, έχουμε κατά 3% στις τιμές του πετρελαίου.
9: Αυτό είναι λογικό, λογικότερο θα έλεγα. Άλλωστε, ο φίλος μας ο Πρωθυπουργός είπε ότι μετά τον Αύγουστο, αφού τα φάτε όλα τα λεφτά λέει στις διακοπές, εγώ τότε θα σας χαμηλώσω πόσα λεπτά τη βενζίνη. 10 είπε ή 20, 10 λεπτά νομίζω.
10: Φοβερός.
9: Βενζίνη. Σου λέει δεν θα έχετε να βάλετε, πάτε στις δουλειές σας, γιατί τα φάγατε τα λεφτά στις διακοπές. Και θα ρίξει τη βενζίνη τότε, λες και το είχε προβλέψει. Τι ξέρει άραγε που δεν ξέρουμε. Εμείς.
11: Κάτι ξέρει.
9: Επίσης πήγε στο Αγαθονήσι. Τώρα σήμερα θα πάει στο Αγαθονήσι. Πρώτη υποχρέωση είναι να κρατούμε τη χώρα ασφαλή. Είναι το μήνυμα του. Ο Τσίπρας δυνατά πάει. Να το πούμε και αυτά. Έτσι, γέφυρα Τσίπρα σε αυτοδιοικητικά στελέχη εκτός Ελλάς. Να σας το πω και αυτό. Για προοδευτικές συνεργασίες μίλησε και ο Δούκας, κυρίες και κύριοι. Το Πασόκ άλλο ένα βουλευτή οικονόμησε.
10: Νάτος.
9: Έτσι. Κάτι γίνεται και εκεί. Και τι άλλο, η Heidi Klum, να σου πω στα ωραία.
11: Πες και για τη Heidi Klum.
9: Διαφήμισε πατατάκια με καυτό μπικίνι και θυμήθηκε την πρώτη πασαρέλα ως άγγελος της Victoria's Secret. Τι μοτέρ και αυτό, ρε.
10: Ωραία,
9: φίλε. Τι μοτέρ και αυτό, να το βάλεις μπρος να ξεκινήσεις και να φύγεις πάνω τις διαδρομές
10: έρωτα. Ούτε καπνό θα βγάλει και τίποτα.
9: Τίποτα, αγόρι μου.
10: Τίποτα.
9: Το λάδι δεν θα καίει. Μπράβο. Heidi Klum, έτοιμος για Bloom.
10: Αυτό είναι.
9: Καλημέρα, παιδιά.

0: σκοτώσει.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, από την Ιταλία κατευθείαν και από την Eurovision. Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si. Καλημέρα και στον Πιλάρα που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, Αστέρια. Λέει θα τη ρίξει 10 λεπτά και θα την ανεβάσουν στα δηληστήρια 10 λεπτά και όλοι ευχαριστημένοι. Λες ρε εσύ, κάτι υπάρχει για τα δηληστήρια ότι θα ελέγξουν τις τιμές, αλλά θα τα δούμε, Μπιλάκο. Η Εβούλα ζει στο εξωτερικό και έχει πάρα πολύ άγχος αυτό τον καιρό.
2: Γιατί
1: να σα πω εγώ, γιατί θα ετοιμάζει τον το γάμο της για τον, το 2028.
2: Από
1: και από τώρα έχει άγχος. Έτσι, με ένα 10% θα κάνουμε όλα εμείς.
3: Καλέ, ναι, το 28.
1: Πάντως,
3: έχουμε χρόνο.
1: Η συμβουλή που δίνω σε όλους, πες το λίγο το και γιατί θα το ξεχάσει.
2: Και παρανυφάκια έτοιμα σας έχουμε.
3: Α, ναι.
1: Έχουμε μείνει μερικά εδώ, πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Να πούμε ότι για εσάς που παντρεύεστε πρώτη φορά, χαλαρά παιδιά.
2: Πες βασίλη, πες.
1: Αν μπορεί να έρθει και η δεύτερη και η τρίτη κτλ. Μην νομίζετε ότι είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου. Έτσι. Ένα event είναι. Έτσι να το παίρνετε. Γιατί αλλιώς θα τρελαθείτε και μην δίνετε πολλά να κάνουν οι γονείς σας. Αυτοί δεν τα μπερδεύουν όλα τα πράγματα.
3: Βέβαια. Ναι. Μην δίνετε πρωτοβουλίες σε άλλους.
1: Τώρα να παίξουμε λίγο.
2: Να παίξουμε τους πιτόγατους.
1: Έλα, πες.
2: Λοιπόν, θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση.
1: Μπράβο.
2: Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
4: Ήταν καλύτερο στο Άξελ.
5: Τουλάχιστον κάνω μια χάρη, μπορείς να βγάλεις τα δακούνια σου, παρακαλώ για το άσκημα.
1: Αχ, καλέ, τι ευχάριστη ατμόσφαιρα ήταν αυτή.
3: Ήτανε πολύ ωραία.
4: Ήταν καλύτερο στο Άξελ.
5: Τουλάχιστον κάνω μια χάρη, μπορείς να βγάλεις τα δακούνια σου, παρακαλώ για το άσκημα.
1: Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε την συγκεκριμένη σειρά. Παιχνίδι, όπως θέλεις, πες το.
3: Show,
1: ό,τι θέλεις. 2-3-10-2-32-9-08. 20 ευρώ δρομηταγή από τα καταστήματα Λαβή με υπέροχα κοσμήματα. Και αυτό το καλοκαίρι, έτσι να ντύσουν τους καρπούς μας, τα λεμουδάκια μας. Τέλος πάντων, κάτι να ντύσουν. Τελευταία φορά και πάμε στην μουσικούλα μας.
4: Ήταν καλύτερο στο Άξελ.
5: Τουλάχιστον κάνω μια χάρη, μπορείς να βγάλεις τα δακούνια σου, παρακαλώ για το άσκημα.
1: Ευχαριστώ.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
1: Α, αυτό ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Αχ, καλέ, τι έπαθε αυτό. Α, έχουμε λέει, γραμμή εδώ, λέει ο floor manager. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα στην πιο όμορφη και τρελή παρέα.
1: Αλλά τι γλυκιά φωνή ήταν αυτή και τι ωραία έτσι ένταση στην φωνή σου και happy vibes. Πώς σε λένε, καλέ?
7: Μαρία, καλέ.
1: Καλέ μαράκι μου. Μαρία λένε την Παναγιά. Μαρία λένε και εσένα. Δεν μου λες. Πού πας τέτοια ώρα, Μαρία μου?
7: Στη δουλειά.
1: Έλα και. Σωστό και αυτό που λες. Και πώς περνάς αυτό το καλοκαίρι?
7: Boring.
1: Σωστό. Αγαπημένη μας Μαρία, με την τόσο φαν φωνή τέλος πάντων, να μας πεις σε παρακαλώ πάρα πολύ το σωστό, μην πεις το λάθος τώρα που τα βρήκαμε.
7: Ναι.
1: Ποια είναι?
7: Θεωρώ ότι είναι το Your Face Sounds Familiar.
1: Ναι. Και έχεις κερδίσει το κόσμημα εδώ πέρα από τα καταστήματα Λαβή. Σου στέλνουμε πολλά φιλιά και την αγάπη μας και σου ευχόμαστε να μην είναι τόσο boring.
7: Καλή συνέχεια. Όμορφη παρέα.
1: Όμορφη και εσύ. Όμορφη και εσείς όλοι. Έτσι και εσείς που μας ακούτε, γιατί έχετε το χαμόγελο στα χείλη. Νίο.

0: Λαμπαγιόλ. Καλημέρα. Προσοχή, Μπιλ, πρόσεξε. Λέει την καρέκλα από κάτω. Μην σου έχουν βάλει και σήμερα κάτι.
1: Γιατί χθες του βάλαμε.
0: Λέει εδώ, γιατί με κλειδώσατε στην τουαλέτα. Χθες, κατά την άποψη του Παναγιώτη, του λέω μου δώσανε ένα πολύ ωραίο δώρο σήμερα και συγκινήθηκα. Μου φέρανε γλάστρα ελιάς για ειρήνη. Έτσι. Τι είναι, χείρα ειρήνης και λέει. Μην έχει τίποτα μέσα, πρόσεξε. Γλάστρα. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη που είναι εδώ. Και ένα γεια θα πούμε και στον Νίκολα. Καλημέρα και καλοκαιράρα στην πόλη. Έχουμε ζωδιάκια.
1: Πριν ξεκινήσει τα ζώδια, να σας πω ότι σήμερα είναι η Πανσέλινος που ονομάζεται το φεγγάρι του ελαφιού. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Πανσέλινος για τα ζώδια. Και θα κορυφωθεί στις 5:37. Θα είναι μεγάλη. Καλύτερο το φεγγάρι στις 5:37. Δεν θα μπορούμε να το δούμε.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
2: Φαίνεται από κάτω.
0: Εσύ να ξέρετε, εντάξει, μέσα 5:37.
1: Ναι.
0: Τι είναι? Κάτσε λίγο. Γιατί είναι σημαντικό, δεν μας είπες.
1: Είναι σημαντικότερη πανσέλινος των τελευταίων 100 ετών αυτό το φεγγάρι.
0: Τι θα γίνει, παιδί μου, μας αναφέρει μια σύγχρονη.
1: Κόσμο, ιστορικά πράγματα. Τώρα θα σας πει ο Σκάτς αναλυτικά για κάθε ζώδιο.
0: Αυτό είναι για σήμερα. Έλα, πες.
2: Κρυός, η σημερινή ημέρα σε ενθαρρύνει να κινηθείς με μεγάλη αποφασιστικότητα. Το λέει καθαρά.
1: Ορίστε.
2: Ταύρος, αφιέρωσε χρόνο στον άνθρωπο. Τον άνθρωπό σου και άκουσε προσεκτικά όσα έχει να σου πει. Δίδυμος, μια συνεργασία ενδέχεται να πάρει πιο ουσιαστική μορφή. Καρκίνος, απόφυγε να επηρεάζεσαι από αρνητικά σχόλια. Λέων, ένα νέο πρόσωπο μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου. Παρθένος, μπορείς να βάλεις τάξη σε θέματα που απαιτούν προσοχή. Ζυγός, βρες χρόνο για όσα σε χαλαρώνουν. Σκορπιός, ένα δημιουργικό χόμπι θα σε βοηθήσει να ανανεώσει τη σκέψη σου. Τοξότης, η μέρα ενδείκνυται για νέες εμπειρίες. Εγώ καιρός αφιέρωσε χρόνο στην ξεκούραση και στην αποφόρτιση. Υδροχός, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία σου σε βοηθούν να βρεις λύσεις.
0: Ναι.
2: Και τέλος, ηχθείς, η ευαισθησία σου δημιουργούν ένα όμορφο κλίμα.
0: Εγώ το βρήκα πάντως, έψαξα εκεί λίγο τώρα Νανσούλα. Λέει, ναι. Είναι μια στιγμή κορύφωσης που όσα έχουν χτιστεί το προηγούμενο διάστημα δείχνουν τα αποτελέσματά τους. Και τα τέσσερα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο χάρη σε αυτό το φεγγάρι, το κόκκινο του τέλος πάντων, ναι.
1: Του
0: ναι, είναι το λιοντάρι. Είναι καθοριστική, λέει αυτή η Πανσέλινος. Όλα τα φώτα πέφτουν επάνω τους και εκεί θα υπάρξει ένα θέμα. Θα είναι στο προσκήνιο για την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους οι ίδιοι, αλλά και για τον τρόπο που τους βλέπουν οι άλλοι. Εσωτερική αξιολόγηση κτλ. Υδροχός.
2: Οπα.
0: Στο επίκεντρο κι αυτός. Ανάγκη για ισορροπία γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Και συζητήσεις και επαναπροσδιορισμός της ζωής τους.
1: Μήπως διαβάζεις για άλλη Πανσέλινο, γιατί για του ελαφιού λέει εδώ πέρα
0: ξέρω,
1: ότι επηρεάζεται κρυός, καρκίνος, ζυγός, ογόκερος.
0: Όχι, παιδί μου, σου λέω. Ο Ταύρος, που θα έλεγε έξω η
1: Φιλινάδα. Ναι, έλεγε και η άλλη.
0: Ο Ταύρος, η Πανσέλινο ενεργοποιεί ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική πορεία και την οικογενειακή ζωή και ο Σκορπιός.
1: Παναγία μου.
0: Ναι,
1: έχω οροσκόπο Σκορπιό και ζώδιο Ταύρο.
0: Ναι, πρέπει να διαχειριστείς αλλαγές. Μπορεί να αφορούν τόσο την καριέρα σου όσο και την προσωπική σου ζωή. Πώς θα διαχειριστείς αυτό το 20% πάνω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, αυτά λέει. Τι να σου πω, αυτά δεν έλεγε και η Αναστασία έξω.
1: Και η Αναστασία αυτά έλεγε, αλλά εδώ έχω άλλες πληροφορίες.
0: Μην για την Αναστασία με
1: όχι,
0: τα ζώδια.
1: Είναι Μαντάμ Ζαΐρα αυτά.
0: Έτσι, έτσι. Παιδιά, μην φύγετε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το ρίξαμε στα ζώδια. Δεν ξέρω το γιατί, αλλά έτσι μας ήρθε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
4: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
5: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
4: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
6: Καλά ξεκίνησε αυτό.
7: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
4: Καδιά.
7: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
4: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
11: Zoo News. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, με τη φωτιά να συνεχίζει να καίει. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο που σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ιαπωνία, και αγωγή εναντίον ανώνυμων hacker κατέθεσε η Ariana Grande, ισχυριζόμενη ότι απέκτησαν πρόσβαση σε συσκευές που οδήγησαν στη διαρροή ακυκλοφόρητων τραγουδιών και μουσικών βίντεο. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πριν ο σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια, βρε! Ξυπνάτε, ωρε κλεφτόιπουλα, είναι Ιούλιος και είμαστε στην πόλη. Το έχετε πάρει χαμπάρι ή τίποτα deep που λένε και στο χωριό μου. Καλημέρα, 29 του Ιούλη, δεύτερη ώρα του show. Είναι εδώ ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ καλή διάθεση και σήμερα μετά, ειδικά από τη γλάστρα ελιάς που μου φέρανε τα παιδιά μου, πολύ συγκίνηση. Πάρα πολύ συγκίνηση μέσα στην ψυχή μου. Τους ευχαριστώ υπερβολικά για αυτό που κάνανε. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Όταν θα κάθομαι στην παραλία και θα σας σκέφτομαι εκεί 24 Ιουλίου με 31 που θα δουλεύετε.
3: Αυγούστου.
2: Αυγούστου, ναι, θα είμαι πολύ συγκινημένος. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την ώρα?
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω κάτι από την Ταϊλάνδη.
2: Έλα.
3: Και τι πρότεινε εκεί ο Πρωθυπουργός. Έχουμε την παιχνιδάρα μας, ο Be The Bomb, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης,
2: η οποία είναι δίπλα μας και σήμερα, και βεβαίως θα είναι δύο φορές και στις 10 και 20 θα παίξουμε και είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύνδρυψης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουτσοπολιά από το σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πάμε μια βόλτα έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
4: με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Ο περιφερειακός κινείται πάρα πολύ ωραία, ειδικά για το ρεύμα το οποίο κινείται δυτικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Εσείς που κινείστε ανατολικά θα κολλήσετε Τριανδρία και Άνω Τούμπα.
2: Ναι.
5: Πάμε τώρα στο κέντρο που γίνεται ένας χαμός. Η κίνηση ξεκινάει από το Δημαρχείο και τελειώνει στην Κομνηνών. Έτσι, Τσιμισκή με Κομνηνών.
2: Τέτοια ώρα.
5: Τέτοια ώρα γίνεται χαμός στην Τσιμισκή πραγματικά. Και Βενιζέλου και η Ονοδραγούμη είναι γεμάτες, όπως και η Λεωφόρο Στρατού. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλύτερα και η Βασιλίση Σόλγας επίσης. Όλη η πίεση από ό,τι βλέπω είναι στην Τσιμισκή.
2: Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπομπ και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία σας, ή βόμβα, αν θέλετε να το γράψετε στα ελληνικά. Προσοχή, το μπομπ έχει δύο μπι. Για μερικούς που γράφουν με πι και δεν σας παίρνει ποτέ η κλήρωση. Οκ. Okay. Μπεμπερέξα, Faithless, New Religion. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: Your husband is coming.
1: Είναι υπέροχη Ρέι, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Where is my husband? Δουλειά, δουλειά, παιδιά, πολύ δουλειά. Ετοιμάζουμε τις playlists τώρα γιατί θα λείψουμε τρεις εβδομάδες. Και χθες το βράδυ, σκατζούλη μου, ναι, εκεί που τελείωσα σχεδόν τη δουλειά μου κατά τις 11, με βάρισε μια λιγουρά, με πήγε στο κόκκινα, στα κόκκινα. Τι, ήθελα να
2: σου
1: φάω,
2: φίλε. Θα σου πω τώρα, δες? Κανένα άγχος, Βασίλη.
1: Τι?
2: Στο φετινό καλοκαίρι επιλέγουμε Σαβίκο στα λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
1: Σωστός, φιλαράκι μου, γιατί εκεί υπάρχουν οι πιο απολαυστικές late night φάσεις της πόλης με 100% ελληνικά κρέατα, στις Χαρακεέ, βεβαίως ο Σαβίκο. Είναι εκεί, Σαβίκο GGG, σε τρία σημεία. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Στην πράξη τέλου, 43 στο κέντρο. Και η φάση με το κρέας το βράδυ. Τι ωραία που έτσι απλώνεται.
2: Τι ωραία, πραγματικά είναι.
1: Πεταχτά, πίνει και μια ωραία μπυρίτσα και είναι όλα καταπληκτικά. Πέτρο μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά σα εύχομαι. Είναι ένα ζευγαράκι το οποίο λέει κλείνει 8 χρόνια σχέσει παύλα γάμου. 4 λέει ανήπατε, 4 παντρεμένοι. Και περνάμε καταπληκτικά. Η Δήμητρα μας λέει εδώ πέρα ότι οι παιδιά σας ακούμε καθημερινά στον δρόμο για την δουλειά. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Και ο Ντίνος γκρινιάζει γιατί θα σταματήσουμε να κάνουμε εκπομπές τρεις εβδομάδες και θα πάμε διακοπές. Νάνση.
3: Λοιπόν, είπα ότι θα σας φέρω νέα από την Ταϊλάνδη και εκεί ο υποψήφιος πρωθυπουργός,
1: ναι,
3: Μογκολκίτ Σουκνιθαρανών.
1: Τι λες, Μαρή?
3: Έτσι τον λένε, τι φταίω εγώ. Κατέθεσε μία ανατρεπτική πρόταση να επιτρέπεται νόμιμα στις γυναίκες να παντρεύονται μέχρι και 4 άντρες υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
1: Κοίταξε, το ακούω λίγο σοκαρισμένος μεν, αλλά απ' την άλλη φαντάσου ότι θα μειώσουμε στο δια 4 την ένταση που δεχόμαστε, ναι, από μία γυναίκα. Θα ξεσπάσει όλους εσύ.
3: Ορίστε, ορίστε.
1: Να το. Έχει ένα πλεονέκτημα.
3: Να σας πω ότι το επιχείρημα είναι
1: τι
3: ότι
1: είναι
3: η ιδέα πίσω από αυτό το πλαίσιο είναι η ισότητα των φύλων. Σημείωσε ότι αφού ορισμένοι θρησκευτικοί ή παραδοσιακοί κανόνες επιτρέπουν σε άντρες να έχουν έτσι πολλαπλές συζύγους.
1: Μάλιστα.
3: Θα έπρεπε και οι γυναίκες να έχουν το αντίστοιχο.
1: Οι άντρες έχουν και εκεί πολλαπλές συζύγους.
3: Στο πλαίσιο το νομικό μέχρι τώρα στο γάμο, ναι, στη Ταϊλάνδη, όχι, αλλά λέει ότι πολλές παραδόσεις και θρησκείες έχουν αυτό το πλαίσιο, okay, για τους άντρες. Και λέει, okay, γιατί όχι για τις γυναίκες, εφόσον πάντα συμφωνούμε όλοι.
1: Καλά,
3: έτσι,
1: το εφόσον
3: και
1: συμφωνούν
3: οι πέντε.
1: Όλοι. Και οι πέντε.
2: Και γιατί να διαφωνούν.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό δεν είναι οικογένεια, αυτό είναι τριμπού. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα. Καλημέρα. Εσένα σου άρεσε αυτή η είδηση όμως για να τη φέρεις εδώ?
3: Μου άρεσε, ναι, μου άρεσε. Γιατί να μην μ' αρέσει?
1: Δεν ξέρω. Θέλω να το συζητήσω πραγματικά. Γιατί σου άρεσε?
3: Γιατί είμαι υπέρ της ισότητας των φίλων μου. Και πόσο εσείς μπορείτε να έχετε δύο και τρεις και τέσσερις.
1: Πού τις βρήκαμε εμείς? Εμείς μία έχουμε και δεν αντέχουμε. Με δουλεύεις τώρα. Ακού τέσσερις. Εγώ πραγματικά δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τους ανθρώπους που έχουν μία σχέση ή ένα γάμο.
3: Και έχουν και δεύτερη.
1: Και έχουν και εγκόμενα.
3: Ναι.
1: Βλάμενο, είσαι αγόρι μου.
3: Και θα πρέπει και να κρύβει τη μία από την άλλη.
1: Πάσε το κρύβει. Δυο μουρμούρε, δυο ζαλάδε, δυο τρελέ. Πραγματικά συγχαρητήρια.
2: Δεν ξέρω. Ενώ τώρα συμφωνούν όλοι.
3: Είναι μια χαρά.

0: Τέρνο ή το όλο, υπέροχο Steady Swim στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που τώρα φέρνει εδώ το μεγάλο χορηγό του Beat the Bomb, την εταιρεία Δημάκης, η οποία έχει πορεία από το 1968, κυρίε και κύριοι, στην πόλη μας. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης αλλά και ηλιοθερμίας και κλιματισμού, με την τεχνογνωσία της, την ποικιλία της και τις ανταγωνιστικές τιμές της να κάνουν την διαφορά και να είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή η Δημάκης σε προϊόντα θέρμανσης ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και κάπως έτσι και σήμερα και τώρα, αλλά και στις 10 και 20 μοιράζουμε μετρητά.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Το παιχνίδι το οποίο σε καλεί να νικήσει τις βόμβες σήμερα θα παίξει η Όλγα μας. Όλγα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Στο νούμερο 39, να πω, από τους 81 που συμμετείχαν σήμερα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, ετοιμάζομαι για δουλειά.
0: Ετοιμάσαι και εσύ για δουλειά. Δουλίτσα, έχουμε διακοπές, πήγαμε ή θα πάμε?
2: Όχι ακόμα, τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο, με το καλό και οι διακοπές.
3: Τον το ζυγόνιο.
0: Αύγουστος, πολύ ωραία. Γλυκιά μου, Όλγα, τους κανόνες μου είπες εκτός αέρα ότι τους γνωρίζεις, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Έλα, αγάπη μου, πες μας τώρα. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα θα ήθελες να ανοίξεις?
2: Λέω να πάρω το νούμερο 1.
0: Το νούμερο 1, Νάνση.
3: Μ' αρέσει.
0: Τη αρέσει να σου λέει η πρώτη βόμβα. Σκατζούλη.
4: Κι εγώ είμαι σύμφωνος.
0: Όπα, όλα τα παιδιά ενώθηκαν εδώ πέρα. Συν εσύ τρεις. Καλά μου ακούγεται αυτό το πράγμα ότι συμβαίνει εδώ. Για πες.
2: Άρα πάμε στην ένα.
0: Πάμε στην ένα, Όλγα. Πήρες θάρρος παραπάνω. Τα παιδιά έχουν feeling. Δεν γνωρίζουν τις βόμβες, αλλά το feeling τους είναι θετικό. Οπότε η φιλινάδα δεν θέλει να αλλάξει βόμβα. Ρωτάω για τελευταία φορά. Είμαστε εντάξει εκεί?
2: Το κλειδώνω.
0: Το κλειδώνει. Ο Σκατζόκυρος επιστρέφει με τις προσφορές.
4: Λοιπόν, φίλη μου Όλγα.
0: Φίλη μου
4: Όλγα. Για σένα έχω μια πάρα πολύ ωραία προσφορά. Αξία 45 ευρώ.
0: 45 ευρώ για να μην παίξεις.
2: Καλό ακούγεται.
0: Καλό ακούγεται.
2: Και... αλλά θα παραμείνω στη νούμερο 1.
0: Θέλει να παίξει. Έτσι, είναι παιχνιδιάρα η Όλγα και καλά κάνει. Γιατί σου λέει πήρα για το παιχνίδι.
4: Ναι, να χαρεί και το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Οπότε βάλτε μέσα τα λεφτά.
2: Τι ωραία.
0: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Θα ανοίξουμε την πρώτη βόμβα και θα δούμε αν έκανε καλά ή όχι που δεν πήρε τα 45 ευρώ.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Έχει μετρητά. Καλή επιτυχία.
1: 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Stop!
1: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ. 140 ευρώ.
0: Η Όλγα μας κέρδισε 80 ευρώ μετρητά. Ήταν και λίγο αγχωμένη όπως μας είπε εκτός αέρα. Γλυκιά μου, Όλγα, είδες πόσο εύκολο είναι. Εσύ χαλαρά παίζουμε με το παιχνίδι μας. Κέρδισε 80 ευρώ. Μπορούσε να κερδίσει έως και 130 ευρώ σε αυτή τη βόμβα που διάλεξε. Ήταν η καλύτερη βόμβα. Η δεύτερη βόμβα έσκαγε και η τρίτη πήγαινε μέχρι το 60. Οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας ακούω.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σου και καλές διακοπές και καλοφάγοντα τα 80 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας, καλή μέρα.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Γιωργάρα από την Κατερίνη, καλά που άκουσα το ηχητικό σου. Ήθελα να το βάλω κανονικά στον αέρα. Ευτυχώς με προστάτεψε ο ραδιοφωνικός Θεός.
1: Ποιος πραγματικά σε προστάτεψε, γιατί εσύ τα βάζεις έτσι, χωρίς.
0: Γιωργάρα μου, αρκεί είναι θεϊκό αυτό που είπες. Βεβαίως. Καλημέρα όλη μέρα. Καλημέρα και στον Κώστα που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα στην τρελοπαρέα, παιδιά, στην Μαθήλτα μας που σκάιμιτι και σήμερα και είναι στο παρεάκι μας. Όπως επίσης και στο Βασίλη, στο Χριστάρα που μας ακούει και στο σοφάκι μας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11 και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Απουσία δεν θα βάλουμε και δεν θα πάρουμε κανένας από τους τρεις. Εκτός να έρθουμε λίγο πιο μετά μια στιγμή.
2: Πότε?
0: Άρθουμε μια μέρα 8 η ώρα, την τελευταία ώρα.
2: Και αλλά δεν έγινε και κάτι.
0: Και να φύγουμε στις 9.
2: Την Παρασκευή. Θα έρθουμε για μια μεθαύριο.
0: Θα πρέπει να το πιούμε όλο το ποτήρι, να ξέρετε.
1: Τα πικρό.
0: Όχι και πικρό το ποτήρι του πρωινού. Τέτοια είσαι.
1: Τελευταία μέρα, εντάξει, άρα είναι πικρό το ποτήρι.
0: Γιατί να είναι πικρό?
1: Ποιον τον νοιάζει τώρα η επικαιρότητα τελευταία μέρα?
0: Εμένα, με νοιάζει η επικαιρότητα και, γιατί η τελευταία.
1: Και αν έχουμε πει έρευνες, τώρα τα έχουν μάθει όλα απ' έξω και ανακατοτά.
0: Η τελευταία μέρα στη ζωή μας είναι όταν πριν πεθάνουμε. Αυτό το έχω ξαναπεί πολλές φορές για να μην βλέπεις έτσι τις τελευταίες μέρες πριν από τις άδειες.
1: Η τελευταία μέρα.
0: Όχι, το τελευταίο βράδυ μου είναι το τραγούδι, αλλά τέλος πάντων, άστο.
2: Καταπληκτικό!
0: Λοιπόν, φίλε, ρίχτα.
2: Νικόλ Σέσιγκερ ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε από την τηλεόραση ότι θα αποκτήσει το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας.
0: Πώς και της το δώσανε αυτή το αστέρι?
2: Δεν το περίμενε ούτε η ίδια.
0: Ούτε εγώ δεν το περίμενα που της πέσαμε κιόλας. Ναι,
1: πραγματικά.
2: Το όνειρό μου, λέει, τελικά γίνεται πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Ευχαρίστησε, λέει, και το Θεό. Γιατί είναι κάτι, λέει, που δεν το περίμενε ποτέ και ήταν το όνειρό της να αποκτήσει και αυτή το δικό της αστέρι.
1: Άρα μπορούμε όλοι να αποκτήσουμε ένα αστέρι.
0: Εφού και η Νικόλ πήρε αστέρι, εντάξει, είπαμε να πάρει ο Μικ Τζάγκερ, είπαμε να πάρουμε μεγάλε προσωπικότητες. Εντάξει, η Νικόλ καλή χρυσή ήταν, αλλά για τόσο.
1: Όχι, ας τις δίνανε
0: κάτι άλλο.
2: Τέλος πάντων.
0: Τι είναι, πικρό από το αστέρι, τι άλλο
2: έχει πρόβλημα. Μικρή ακόμη να το πάρει.
1: Γιατί τι άλλο.
0: Τι μικρή, κάτσε λίγο, τι μικρή είναι.
2: Πόσο να είναι, 40 δεν είναι,
0: πόσο. Δεν το ξέρω αυτό, νομίζω μεγαλύτερη πρέπει να είναι.
2: Άντε.
0: Για πες, συνέχισε.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα Ibiza, όπου ο David Beckham συνάντησε τυχαία εντελώς τον Michael Jordan.
0: Έλα.
2: Και αρχίσαν τις αγκαλιές. Πούσε ρε David, πούσε ρε Michael, τι κάνεις εδώ.
0: Έτσι είπατε.
2: Διακοπές με τις οικογένειές τους.
0: Κόλατο και τέτοια.
2: Έτσι, διασκέδασαν μαζί.
0: Μπράβο.
2: Λέει, ανταλλάξαν μια πολύ θερμή αγκαλιά ο ένας με τον άλλο και στη συνέχεια πήγαν, γευμάτισαν οικογενειακώς και φυσικά έκλεισε η βραδιά ή και η μέρα τους με ένα ατελείωτο κλάμπινγκ.
1: Τι έπαθες?
0: Μα είναι τώρα αυτό κουτσοπολιό. Δεν μας φέρνεις καυτά κουτσοπολιά?
2: Ποια είναι τα καυτά?
0: Έχει πολλά καυτά κουτσοπολιά τελευταία και δεν μου τα φέρνεις όλα. Τώρα είχα διαβάσει χθες το βράδυ 2-3, αλλά την ώρα που διάβαζα με πήρε ο ύπνος.
1: Τόσο καυτά ήταν που σε πήρε ο ύπνος.
0: Εντάξει, αφού ήμουν κουρασμένος. Αφού ήμουν κουρασμένος, ρε εσύ.
1: Τι τώρα είδες τόσο πολύ?
0: Να το ψάχνω τώρα, μήπως το καταφέρω. Έλα, ρε παιδί μου. Ναι, ένα κουτσοπολιό. Ο Τραμπ στην κηδεία του Λίντζεϊ Γκράχαμ. Η ατάκα με τις καραμέλες έχει καραμέλες. Έχει καραμέλες την ώρα που ήταν στην κηδεία και το πιάσανε οι κάμερες. Αλλά αυτό πρέπει να τα διαβάζετε, να τα δείτε ένα-ένα εσείς που είστε κουτσοπόλιδες. Έτσι.
2: Τι καραμέλες ήταν?
0: Βουτύρου. Βουτύρου. Και φυσικά αυτό που περίμενα να μου φέρεις οπωσδήποτε ήταν η φωτογραφία της Γαριφαλιάς Καλιφόνη. Δεν ξέρω άμα την είδες.
2: Την είδα τη Γαριφαλιά.
0: Και πώς χάλασες έτσι και μου φέρεις τέτοια πράγματα εσύ?
2: Είπα λίγο να πάω σε κάτι πιο ντυμένο.
0: Πολύ πιο ντυμένη.
2: Ντυμένο
0: σε ντυμένα κουτσοπολιά από τους Κατσόχυρο. Πάπα, θα αλλάξει ο καιρό. Παιδιά, καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα και στον Αντωνάκη που μας ακούει και που είναι συντονισμένος, έτοιμος για την αχτένιστη.
2: Ωραίος.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Έξυπνο, είναι παντοτινό.
11: Μυρίζει λουχουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Hey!
14: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
15: Bill Nackis and the Boss Crew
14: in

0: Άρα και βγάλε βρε αγόρι μου, Νταμιάνο, είσαι θεός, born with a broken heart. Καλημέρα Θεσσαλονίκη σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε παντού στην Ελλάδα. Καλημέρα και στην Θράκη που ακούει δυνατά Zoo Radio πια στα πρωινά της, αλλά και το απογευματινό show των Troublemakers, στη Δράμα μας, στη Χαλκιδική μας, παντού όπου μας ακούτε και από τα FM αλλά και από το application. Καλημέρα και στην Ηλιάνα, η οποία λέει: παιδιά, θα μας λείψετε, αλλά εύχομαι να ξεκουραστείτε πραγματικά, γιατί το έχετε ανάγκη, και από τον Σεπτέμβριο και πάλι μαζί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Για πείτε μας λίγο πάλι, λέει, πέραν του συν 20% αύξηση της κυρανάνσης, είπατε ότι ανανεώσετε όλοι και την επόμενη χρονιά ως πρωινή εκπομπή. Ναι, όλοι, Κωνσταντίνε, θα είμαστε εδώ στον αέρα. Μόνο ένας πήρε αύξηση. Το ζήτησε και είπε ότι εδώ είναι τα συμβόλαιά μου. Τα έφερε από δικό της δικηγόρο και, και τα υπογράψαμε όλοι. Εδώ τι να κάνουμε, η εταιρεία την ήθελε την άνση. Τι γελάς, γιατί γελάς.
1: Τι ωραία που τα λες, τι ωραία περιγραφικά. Ακριβώς έτσι έγιναν τα πράγματα, να ξέρετε.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο μας, σε όλους εσάς. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Και τώρα η Νάνση, η συν 20% αύξηση.
1: Λοιπόν, βγήκα έξω και πέτυχα μία παρέα, έτσι, Θεσσαλονική. Σε κάποιες Τετάρτες και κάποια Σάββατα πρωί βγαίνουν στην παραλία και τρέχουν. Είναι μία παρέα νεαρών δρομέων που ξεκινά από το Λευκό Πύργο, τρέχει 5 χιλιόμετρα και καταλήγει για καφέ.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, είναι μια ομάδα που ξεκίνησε έτσι, είναι Gen Z, και βρήκαν αυτόν τον τρόπο να περνάνε ωραία.
0: Έχουν
1: κάνει το δικό τους club, running club της Θεσσαλονίκης. 5 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Μπορούμε πολύ να μπούμε σε, σε αυτό το παρεάκι.
2: Ωραία, εγώ τους περιμένω και για καφέ.
0: Gen Z, είπε.
1: Ναι, πίσω από την ιδέα είναι 3 20άριδες Θεσσαλονίκης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος και ο Σιμεών.
2: Πάρτε και ένα 30 μαζί σας, τι πειράζει.
0: Συν 30 εννοείς.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτά τα τρία παιδιά μέσα σε ένα χρόνο κατάφεραν να δημιουργήσουν μία από τις πιο ζωντανές κοινότητες της πόλης.
0: Πόσα άτομα είναι τώρα?
1: Είναι το running club τους. Δεν ξέρω. Πολύ όμως.
0: Αν μας ακούει κάποιος από το Running Club, να δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ έτσι, αυτές οι ενέργειες που κάνετε και που ενώνεστε και που είστε διαφορετικοί. Και να μας πείτε πόσα άτομα είστε, και φυσικά σας στέλνουμε την αγάπη μας.
2: Και αν δέχεστε και άλλες εγγραφές.
0: Όχι, εγγραφές δέχονται. Σου είπε η γυναίκα είναι Gen Z.
2: Γιατί,
0: τι θα πας να τους διδάσκεις εσύ?
2: Όχι να διδάξω, να είμαι μαζί, να τρέχω κι εγώ μαζί.
0: Άσε με τώρα που δεν θα τρέξει μαζί. Να σου πω εγώ, κυρίες και κύριοι, και να σας πάω λίγο ότι πρέπει να τρέξουμε για τις εκτόσεις μας. Γιατί θα φύγουμε και διακοπές και δεν θα έχουμε προλάβει να ψωνίσουμε.
1: Έχεις δίκιο, Βασίλη.
0: Μείον 70% στα Mosaic Stores, περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες για διακοπές πριν φύγουμε. Πρέπει να πεταχτούμε στα Mosaic, να βρούμε τα φουσκωτά μας, τα είδη της παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadget, όλα όσα χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι του 2026 για το σπίτι μας σε απίστευτες τιμές.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, στο Mosaic, αλλά έχουμε και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Και φυσικά για εσείς τώρα που είστε στο γραφείο, μπαίνετε στο mosaicstores.com και κάνετε και από εκεί τις παραγγελίες σας πριν φύγετε διακοπές.
0: Κοκλάκια!
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: R.E.M. Υπέροχη η ροκ μπάντα σήμερα. The one I love. Για όλους εσάς εκεί έξω, με πάρα πολύ αγάπη από το πρωινό σόου του Ζου Radio και της Θεσσαλονίκης.

0: Ρε παιδιά, τι κροτίδα είναι αυτή για το καλοκαίρι του 2026. Παιδιά, είναι απίστευτο. Ανώτερο ή ενάδερ, αν θέλετε να το πείτε αλλιώς. Τσατσουγιού, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Για το τρέξιμο με τους Gen Z, στείλε μήνυμα η Φανή, αγαπημένη μου Νάνση, για τον Σκατζόχυρο.
1: Τι λέει η Φανούλα, ναι, να τα ακούσω.
0: Άσον βρε Βασίλη, λέει, να πάει για τρέξιμο. Γεμάτη απεινιδωτές είναι η Θεσσαλονίκη πλέον.
1: Δεν τράπηκες λίγο, ρε Φανή.
0: Θα σωθεί, μην ανησυχείς.
1: Δεν τράπηκε λίγο.
0: Τρελάθηκα από το μήνυμα αυτό. Φανούλα μου, τι.
1: Εγώ όλη μέρα πρωτεΐνη και κρεατίνη κατεβάζω. Δεν καταλαβαίνω
2: τι σχέση έχει αυτό.
0: Τι είναι αυτό τώρα που
2: λες,
0: ρε φίλε.
1: Ναι, θα σου πω ότι γυμνάζομαι. Εξασκούμε διαρκώς.
0: Πού? Με τη μηχανή που
2: γίνεις. Αερόβιο,
0: κάνεις αερόβιο. Κάνεις αερόβιο.
1: Τα πάντα κάνω.
0: Πόσα χιλιόμετρα κάνεις τη μέρα?
1: Α, δεν τρέχω, όχι.
0: Είχα σώσει, δεν.
1: Κάνω άλλα αερόβια εγώ.
0: Για πες ένα άλλο.
1: Κάνω cross training.
0: Cross training, αλήθεια λες.
1: Είναι αερόβιο.
0: Μπράβο, φιλαράκι. Όχι, είναι αερόβιο. Και συγχαρητήρια δηλαδή.
1: Εγώ δουλεύω, ρολόι δουλεύω.
0: Δουλεύεις ρολόι, φίλε μου. Μπράβο. Καλημέρα και στην Ιωάννα μας, η οποία είναι εδώ. Και τώρα είναι η ώρα για να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που μας βλέπουν εκεί στο Instagram. Είπα, παιδιά, να το κάνω εγώ, γιατί η Νάνση υποτίθεται με το ολοκένουργιο κινητό της θα μπαινε στο Instagram την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπήκε ποτέ. Πήρα εγώ την
2: πρωτοβουλία με το
0: παλιό κινητό μου. Να το κάνω. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, σας ακούω από την δουλειά. Καλημέρα στο Γιαννάρα μας που έσκασε μύτη. Καλημέρα στην Μαλαματοσούνα. Τι είναι αυτό, ρε?
2: Μαλαματοσούνα.
0: Δεν ξέρω, ρε. Από την όμορφη Νικήτη όμως είναι εκεί. Τι ωραία, στην Νικήτη που περνάμε τα καλοκαίρια. Και τώρα ήρθε η ώρα για το ανέκδοτο του φίλου μου του Σκατζόχυρου. Γύρισε, κύρισε, ζωντανή μετάδοση από το Instagram και από το ραδιόφωνο.
1: Τι λέμε στο παγωτό πριν βγει από το ψυγείο?
0: Ω, φιλαράκι. Όχι. Τι λέμε, τι λέμε?
1: Έβγα.
0: Πόπο, μπούμε. Δεν υπάρχει, ρε, το έβγα.
1: Γι' αυτό το είπα, δεν κάνουμε και διαφήμιση.
2: Ναι, από αυτούς είναι.
0: Να ενημερώσουμε τους φίλους που θέλει να τρέξει μαζί ο Σκατζόχυρος, τους Gen Z.
2: Ότι έτρωγε παγωτό έβγα.
1: Ναι.
0: Και ότι είναι μια παλιά εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία έκανε παγωτά. Καλημέρα, Ήτο, Διαμαντή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Τάκι, καφέ.
14: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
13: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
14: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
15: Zoo News. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, με τη φωτιά να συνεχίζει να καίει. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλαια στο στενό του Ορμούζ. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο που σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ιαπωνία, και αγωγή εναντίον ανώνυμων hacker κατέθεσε η Ariana Grande, ισχυριζόμενοι ότι απέκτησαν πρόσβαση σε που οδήγησαν στη διαρροή ακυκλοφόρητων τραγουδιών. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
16: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Κοκλάκια μου επικίνδυνα, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό ντυμένοι, καλό πλημμένοι, όλα τα καλό εδώ. Έτοιμα για όλα. Η Φροσούλα στο ραδιόφωνο φωνάζει μέσω Viber: μη μου πειράζετε το Θοδωρούλη μου. Θα πηγαίνει στο καφέ, δεν χρειάζεται να τρέχει.
1: Α, αυτή με κατάλαβε αμέσως.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρίνα. Εύγα number one. Τα αγαπημένα μου, καλημέρα. Ο Ευρυπίδης εδώ, καλημέρα. Παρεώνει, λίγο έμεινε για την άδεια και το μυαλό είναι ήδη αλλού. Απίστευτο το ανέκδοτο του Σκατζόχυρου, παραλίγο 50 ευρώ για την αναφορά. Εντάξει, ευτυχώς δεν υπάρχει εταιρεία. Καλημέρα και στον Χρήστο. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Να πούμε ότι είμαστε και στο Instagram ζωντανά.
2: Live.
0: Με ένα παλιό κινητό δικό μου, αφού το καινούριο κινητό, είπαμε, της Νάσης Βλάχου, δεν ενώθηκε ποτέ με το Zoo Radio.
2: Δεν είχα υπογράψει, θα το πήρα και δεν ήθελα να δεσμευτώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω γιατί οι καλοί εργαζόμενοι παρετούνται. Έχουμε το παιχνίδι μας, τον Χαμπίπη και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν ένα γεύμα στα TGI Fridays, στο Ζορς Μουνιά από τα ΤΕΙΕ του στη Λάρισα. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ως Κάτς, μία έρευνα για τα ζευγάρια και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
0: Φίλες Κατζόχοι, να πάμε έξω.
1: Φύγαμε στους δρόμους.
0: Πάμε στους δρόμους της πόλης μας.
17: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
16: με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα στο περιφερειακό για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά, κολλάει, ναι, Τριανδρία και Άνω Τούμπα. Έχει καθαρίσει εντελώς η Τσιμισκή. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει τώρα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, από ό,τι βλέπω είναι καθαρές χωρίς προβλήματα. Η Εγνατία έχει θεματάκια μετά την Καμάρα. Αγίου Δημητρίου ανοιχτές και λίγα προβληματάκια, φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια εκεί στο λιμάνι στην Πύλη.
0: Είμαστε δηλαδή όχι και τόσο καλά.
1: Είμαστε λίγο καλύτερα από πριν, θα πω.
0: Okay,
1: σε σχέση με την Τσιμισκή που καθάρισε.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Με τραγουδάρα τώρα καλοκαιρινή, The Second Voice. Είναι το Let Me Be και σε λίγο θυμόμαστε David Guetta από πέρσι, Together, με την συγχωρεμένη πια.

0: τα περιποιημένα. Εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης για όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, σημείο αναφοράς για εμάς στην πόλη, αλλά και τους επισκέπτες που έρχονται συχνά, δεν έχει σταματήσει να είναι η Waterland, η οποία ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και για μεγάλους. Να σας πω εγώ ότι φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται με πιο φρέσκα παιχνίδια. Είναι ανανεωμένη και είναι τέλεια, και ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια ήρθαν στην Θεσσαλονίκη να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού που πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, αλλά και παρέες με τρέλα. Έτσι, σαν το σκάτ που βγαίνει πλέον με του Gen Z, και βγαίνει και κάνει τρέξιμο στην παραλία άνετα, και μετά γότερα το παιχνίδι.
1: Χαλαρά εκεί πέρα, περνάμε ωραία.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Νανσούρα, τι έχεις φέρει?
2: Λοιπόν, παιδιά, τώρα γιατί οι καλοί υπάλληλοι παρετούνται, ενώ ξεκινάμε τη δουλειά με κέφι, λες θα κάνω αυτό που αγαπάω. Μια μέρα να ρωτιέσαι τι κάνω εγώ εδώ.
0: Τι κάνω εγώ εδώ,
2: πραγματικά. Η απόφαση αυτή κρίνει τα πάντα. Σύμφωνα εδώ με τους ειδικούς, το βασικό στοιχείο της αποχώρησης είναι το να νιώθεις ότι δεν σε εκτιμάνε. Mm. Όταν λέει ο σεβασμός, η υποστήριξη και η φωνή σου αγνοούνται, βιώνεις αποστασιοποίηση από τη δουλειά.
0: Πνίγεσαι από το δίκιο σου, σε βλέπω, Νάνση. Τι, υπονοείς κάτι? Δεν σε εκτιμάμε εμείς. Εμείς τα καλύτερα σου.
2: Όχι, εδώ μου δώσατε και αύξηση, δεν λέω.
0: Ναι.
2: Για την ροή το κάνω, έτσι, ξέρεις. Είμαι θεατρική εγώ.
0: Είμαι θεατρική. Μόνη της όλα, εντάξει. Μόνη της αυτοκαμαρώνεται, μόνη της χαίρεται.
1: Σ' αρέσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ποιος οφείλεται όμως αυτό? Τι πρέπει να έχει κάνει η επιχείρηση? Να έχει κάνει σωστή επιλογή manager.
0: Ναι.
2: Γιατί αν επιλεχθεί λάθος άτομο,
0: μπράβο,
2: και δεν μπορείς μετά να διορθώσεις αυτά που θα κάνει, όταν οι υπάλληλοι δεν θα παίρνουν αυτό που θέλουν, την αξία τους, την αναγνώριση, όλα αυτά από το manager, αρχίζουν να αποστασιοποιούνται από τη δουλειά, το
0: μπράβο,
2: βλέπουν σαν κάτι που πρέπει να κάνουν. Δεν το ζουν έτσι.
0: Δεν το ζουν.
2: Ωραία,
0: όχι, δεν το ζουν. Κοίταξε, το μεγαλύτερο πρόβλημα των manager είναι ότι δεν έχουν μάθει να ακούνε.
2: Ναι.
0: Στην Ελλάδα κυρίως. Έχουν μάθει μόνο να δίνουν διαταγές. Πρέπει να ακούς τα προβλήματα του άλλου, να τις προτάσεις. Τις προτάσεις που έχει. Εκτός και αν μιλάει πάρα πολύ όπως ο Χρήστος Τοκμακίδης. Ξέρεις, εγώ το ξεκινάμε. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω.
2: Ναι,
0: ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Έχω πιει το μισό καφέ και δεν μου έχει πει την ουσία. Μετά μου λέει, δεν μ' άκουσες. Πού να σε ακούσω, αφού πέρασε η ώρα τώρα.
2: Η διατήρηση των ικανών ανθρώπων δεν απαιτεί μόνο καλές απολαβές. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να μου δώσει εμένα το 20% που μου έδωσες, Βασίλη. Φέτος.
0: Τι άλλο θέλεις?
2: Αλλά θέλω να με εμπνέεις και να σέβεσαι την αξία μου. Έτσι λένε εδώ οι μελέτες και οι έρευνες αυτά.
0: Αλλιώς παραιτήστε.
2: Αλλιώς quit. I quit.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Περνάμε όμορφα. Χαιρετάμε το Στέλιο, την Εύη, την Μαρία Σοφία που είμαστε πάντα μαζί, τον Γιώργο και βεβαίως είμαστε εδώ για όλα, φίλες Κατζόχυρε. Είμαστε εδώ και για το χορό που ζήτησαν ακροατές να το χορέψεις και εσύ αυτό.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν
0: έχεις. Σπάσε, λέει, λίγο το κορμί σου.
1: Που κατακρίνεται. Που κομματάρα μας είναι.
3: Πώς γίνεται.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται.
1: Ρε Ελληνίδου, φοβάμαι.

0: γυμνώστηθη μπροστά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα έρθει η Ρία. Εγώ και ο Σκατζόκυρος με τυράντες. Με τυράντες.
1: Μπλουζάκι Ρία Ελληνίδου, τίποτα άλλο.
2: Τι μπλουζάκι, αυτό θα φοράτε μόνο τυράντες.
0: Γυμνώστηθη θα είμαστε. Χραγραμμένο με μαρκαδωράκι θα το έχουμε και θα κλείνουμε με την πρώτη και την τελευταία ρόγα. Ρου και ύψιλο, Ρία Ελληνίδου.
1: Φοβερό.
0: Ζετέ μου άνω πλου, Ρία κτλ. Σου εξηγώ εγώ, έλα να σου εξηγήσω. Τι ωραία!
2: Τι ωραία θα ζήσουμε.
0: Μόνο με δω τον ανακατονόμαστο δίπλα σου. Δέσπα, ας πάμε στα ωραία τώρα. Σόμπρ. Φανταστικός καλλιτέχνης. 12.

Weekend και Anita. Καλημέρα, 20 λεπτά μετά από τις 9. 29 του Ιούλη και είναι η ώρα για να σας δώσουμε ένα υπέροχο δώρο από τα TGI Fridays που είναι μαγικά. Με κοκτέιλάρες και απίθανες γεύσεις και αυτό το καλοκαίρι καινούργια κοκτέιλς έρχονται να προσθεθούν έτσι στη γευσιγνωσία μας και μας αρέσουν πάρα πολύ. Ειδικά το παρεάκι μιλάει περισσότερο. Βελτιώνεται το κουσκουσάκι μας όταν πηγαίνουμε στα TGI Fridays. 20 ευρώ δώρο επιταγή για εσάς και σήμερα. Αν νικήσετε το χαμπίβι με τη γυάλα που σήμερα ερμηνεύει.

0: Χώσιμο έφαγα πάλι σήμερα από τα παιδιά. Εδώ τελευταία στιγμή είπαν ότι να βάλουμε αυτό το οποίο δεν είχε. Είναι καινούριο το τραγούδι και πρέπει να κάνω και μοντάζ την ώρα της εκπομπής. Αλλά αυτοί είναι. Δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Σήμερα είναι Τετάρτη και ξεκινάω εγώ.
0: Ω φιλαράκι μου, εσύ ξεκινά. Θα υπέσει πολύ γέλιο. Έλα.
2: Χαμπίπι, γιαλά. Χαμπίπι, γιαλά.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Μ' άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω.
0: Μην αναπνέεις.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα.
3: Ρε, τι όμω δεν σου κάνει.
1: Αυτό έχει!
0: Τι! Άμα σου άρεσε και
3: αυτό. Ωραίο, ωραίο.
0: Αλήθεια λε τώρα. Φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε από σένα. Τρία, δύο, πάμε.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Μ' άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω.
0: Σκάσε, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα.
1: Δώσ' τον άση, δώσ' το.
0: Παιδιά, θα αλλάξουν συχνότητα οι ακροατές. Είπαμε, τι διαλέξατε σήμερα?
3: Δύσκολο, αναβήσει, έχει φωνάρα. Εντάξει, να κάνουμε, προσπαθούμε.
0: Αν όντως, Χριστιανά, το έχεις ερμηνεύσει με μεγάλη επιτυχία, παρακαλώ πάρα πολύ να τηλεφωνήσεις.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Οι δύο πιο γρήγοροι βγαίνουν στον αέρα της Θεσσαλονίκης και ερμηνεύουν την Άννα τη Βύση.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Δεν θέλει πολύ ένταση. Αυτοί εδώ ουρλιάζανε.
1: Το λιώσανε.
0: Λες και τους φάζανε, ας πούμε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio. Νικήστε τη Γιάλα και τον Χαμπίμπι. Και πάρτε το δώρο μας που είναι 20 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays. Και βεβαίως mute cuts γρήγορα, λέει παιδιά η Δήμητρα. Παρακαλώ, στη γραμμή ποιον έχουμε?
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Νίκος είμαι.
0: Έλα ρε. Έλα. Νικόλα, είμαστε μια χαρά όλοι, είμαστε εδώ έτοιμοι για όλους. Πήραμε και τη δεύτερη γραμμή. Νικόλα, είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις?
4: Είμαι έτοιμος.
0: Δεν έχεις κερδίσει το δώρο?
4: Όχι, δεν έχω παίξει, πρώτη φορά με...
0: Ω, φιλαράκι, πρώτη φορά, ωραίος, ωραίος. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
4: Από Τούμπα, πάω δουλειά τώρα, είμαι στο αμάξι.
0: Από Τούμπα, πολύ όμορφα. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
4: Πήρες που να είναι, μου πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Χάθηκε το κύμα.
4: Ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέει.
0: Ξανά

0: ειδικότητα έχεις?
1: Καρδιολόγος.
0: Ωραία, φιλαράκι, είσαι δυνατός παίκτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούς Zoo Radio. Θα μείνεις να ακούσεις αν θα κερδίσεις τον ακροατή που θα παίξει τώρα. Κλείνουμε τη γραμμή, πάμε στην επόμενη, ναι.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα?
2: Μαρία Σοφία και Φέη.
0: Κάτσε, εσύ είσαι που έχασες εχθές.
3: Με τον ξάδερφο, σε έκαψε ο ξάδερφος
2: εσένα.
0: Κάτσε, δεν πιστεύω να έχεις τον ξάδερφο πάλι.
2: Όχι, έχω την αδερφή όμως. Καλημέρα στην παρέα.
0: Πού είσαι εσύ, μωρό? Γιατί δεν βγήκες χθες? Εδώ ο ξάδερφος μας πήρε.
2: Εγώ βγήκα προχθές. Έστειλε χαιρετίσματα με το σκάτς που πήγαινα διάφορο με την παρέα μου.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό, έγινε.
0: Μ' άφησε
2: σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό, έγινε.
0: Ευτυχώς πήρε τηλέφωνο και ο καρδιολόγος, γιατί μια καρδιά θα την πάθουμε σήμερα. Κορίτσια, συγχαρητήρια και σε εσάς. Ήσασταν υπέροχες. Και κλείνω τα τηλέφωνα όλα. Και τώρα με αντικειμενικότητα και όχι με σάλια.
3: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Πρέπει να ψηφίσουμε. Θα ξεκινήσουμε από την Άση Βλάχου.
4: Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ η διφωνία με τα κορίτσια.
0: Μπράβο.
4: Αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω τον καρδιολόγο που τον έπαιρνε το κύμα.
0: Θέλω κάποιον καρδιολόγο για να φτιάξει την καρδιά μου. Έλα.
3: Εγώ θα πάω με τις υπέροχες φωνές.
0: Με ποιο θα πήγες εσύ?
3: Με τις υπέροχες φωνές από τις δύο αδερφούλες.
0: Σου λέει δυο είναι, μια δεν θα.
4: Κάτσε.
0: Ντροπή σας. Λοιπόν, εγώ.
4: Εσύ τώρα πρέπει να αποφασίσεις.
0: Μένα μου άρεσε ο καρδιολόγος, αλλά θα πω ξεκάθαρα ότι ήταν καλύτερα τα κορίτσια. Έτσι, ο καρδιολόγος χανότανε.
4: Χανότανε.
0: Χανότανε.
4: Τον έπαιρνε το Αιγαίο.
0: Τον έπαιρνε το κύμα. Οπότε σήμερα κερδίζουν τα κορίτσια. Τι να κάνουμε.
3: Μαρία Σοφία κερδίζει.
0: Και βεβαίως πρέπει να τηλεφωνήσουν τα κορίτσια να μιλήσουν μόνο με την Άνση, όχι με το σκατζόκυρο, για να τους δώσουμε το δώρο, αν θέλουν να είναι ασφαλείς. Από το παρελθόν.

0: Παναγιώτης φωνάζει. Ψηφίστε επιτέλους την Μαρία Σοφία να μην ξαναβγεί στον αέρα. Αρέσει Παναγιώτη, άστο χωρίς να παίζει. Πολύ ωραία το είπαν το τραγούδι. Τι τρέλες έχετε κάνει, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Υπάρχει και μια ομάδα με πατίνια επίσης που κάνουν τις βόλτες. Τους έχω πετύχει πάρα πολλές φορές. Καλημέρα στον Νίκο, τον φίλο μας, ο οποίος έσκασε μύτη από Σαντορίνη. Νικόλα! Από Σαντορίνη. Γιατί στη Σαντορίνη μαθαίνω ότι φέτος το καλοκαίρι θα πάει και μια βόλτα ο Ζορζ ο Μουνιέ, τον οποίο τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, είναι αλήθεια αυτό? Καλημέρα.
0: Κοίταξε πόσο χαρούμενος είναι ο Ζορζ ο Μουνιέ. Τι έγινε, έκλεισε Σαντορίνη, θα πας?
1: Έκλεισε Σαντορίνη, παιδιά, ναι. 10 Αυγούστου θα είμαι εκεί. Πώς το θέλω και πώς το περιμένω αυτό το νησί το αγαπημένο μου.
0: Ναι.
1: Έχω κλείσει και ένα δωμάτιο, Βασίλη.
0: Έλα.
1: Με ιδιωτικό τζακουζάκι στο βεράντα.
0: Στο βεράντα.
1: Καταπληκτικό,
0: Ρε φιλαράκι μου, τι ωραία που θα περάσει.
2: Τίποτα λιγότερο δεν περιμέναμε από
0: Όχι,
2: σένα.
0: Όχι, τον ζηλεύω γιατί και εγώ ήμουνα να κλείσω Σαντορίνη. Αλλά... τα είχα κανονίσει όλα, είχα βρει και 2-3 υπέροχα καταλήματα. Δεν ήθελε η Ειρήνη, δεν ήθελε.
1: Γιατί βρε αγάπη μου, βρε Ειρήνη μου, ξέρει τι όμορφα θα περνούσαμε.
0: Είναι αυτή η καραμέλα που μου λέει τα τελευταία 6 χρόνια που έχουμε τον Αντώνη. Είναι kids friendly. Αυτή είναι. Μου το λέει αυτό. Κάθομαι μετά να εξηγήσω.
1: Όχι.
0: Βαρέθηκα να εξηγώ. Χάθηκε η Σαντορίνη φέτος. Δεν πειράζει, πηγαίνουμε στην υπέροχη Τίνο. Έλα,
1: δεν
0: πάμε.
1: Πειράζει, το ίδιο είναι και εκεί. Όμορφα, όπου και να πάτε, θα περάσετε τέλεια.
0: Να έρθεις, λέει ο Νίκος, να τον βρεις του Μπελαμί το ουζερί. Έλα, για πες τώρα, τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Λοιπόν, κοριτσάδες μου, το καλοκαίρι είναι μια εποχή που έχει πάρα πολλές συναυλίες.
0: Ναι.
1: Και φυσικά σίγουρα θα θέλεις να πας σε κάποια.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Και ξέρεις τι να φορέσεις σε συναυλία.
0: Α. Ναι.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ και βρήκα τα πιο cool κομμάτια να είσαι και στη λάτη, αλλά να είσαι και άνετη στη συναυλία. Λοιπόν, ξεκινάω. Μπορείς να φορέσεις τουνίκ με χάντρες και βαζέ μανίκια από κουπρό. Είναι καταπληκτικό συνδυασμός.
0: Ναι.
1: Επίσης έχω ψηλό μεσο τζιν σε χαλαρή γραμμή, το θέλω.
2: Ναι.
1: Με φαρδιά νάση μου μπατζάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Και ζωνούλα για άνεση. Πλεκτό μίνι φόρεμα για πιο σεξι κορίτσια.
2: Ναι.
1: Με όψι κροσέ, λεμόκο ψιβέ και φούντα. Να βάζεις μια φούντα θέλω εκεί. Και τέλος σας έχω έτσι για πιο άνεση και λίγο κυλίτσα παραπάνω.
0: Οπα.
1: Να δείξουμε εδώ Βασίλη που αρέσει τους άντρες.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλω ένα ωραίο γυλαικάκι, απλό γυλαικάκι με αραιή πλέξη.
0: Ναι.
1: Και στυλ κροσέ. Και από μέσα το τοπάκι σου και είσαι καταπληκτική.
2: Oh,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Ζορζ Μουνιέ. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες και μπράβο σου. Ευχαριστούμε που έτσι μαγεύεις τη Θεσσαλονίκη. Εδώ η Έλενα, η Αφροδίτη, η Χριστίνα και η Νίκη έχουν στείλει τα ζήτω και τα μπράβο για τον Ζορζ Μουνιέ.
1: Ευχαριστώ, αγάπες μου. Να ξέρετε, πάντα φροντίζω για εσάς. Είμαι πάντοτε εδώ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ζορζ.
1: Καλημέρα,
0: αύριο πάλι.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Ακμή.gr.
9: Ανώτερες σπουδές Ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: sun. Παιδιά, γιατί μπλόκαρε το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν το πήρε καμπάνια.
1: Δεν ακούγεσαι, δεν πειράζει. Θα ακουστώ εγώ.
0: Όχι, ακούστηκα τώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Χιούγκελ, ο οποίος βγάζει τραγουδάρες, αλλά εμένα μου έκανε πολύ καλή έκπληξη που θυμήθηκε την μεγάλη ντίβα αυτή των 90s με το I'm free to do what you want to do.
1: I'm free to do what you want.
0: Και την έχει βάλει στο τραγούδι και έχει γράψει κομματάρα για το καλοκαίρι του 2026. Και μπράβο στον μεγάλο Χιούγκελ, ο οποίος δεν επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν επαναλαμβάνεται. Θα βγάλει και αφροχάους, θα βγάλει και χάος. Γενικά ο Χιούγκελ είναι υπέροχος. Τώρα, το κορίτσι μας τι έχει φέρει εδώ.
1: Πόσο αξιόπιστες είναι οι πρώτες εντυπώσεις, θέλω να μου πείτε. Συχνά λέμε το συμπάθεις από την πρώτη στιγμή κάποιον ή το αντίθετο. Οι πρώτες εντυπώσεις λοιπόν εξυπηρετούν, λέει, την επιβίωσή μας, αλλά συχνά θολώνουν την κρίση μας.
0: Ναι.
1: Γιατί σύμφωνα με τα πρότυπα υπάρχουν και κάποια κοινωνικά στερεότυπα
0: δηλαδή,
1: που ακολουθούμε και μπορεί να συμπαθήσουμε κάποιον. Δηλαδή.
0: Αν ας πούμε έχει καλή δουλειά, παράδειγμα λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έχει σπουδάσει ή δεν έχει σπουδάσει.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι και έτσι.
1: Η πρώτη εντύπωση είναι πιο πολύ, ρε παιδί μου, αν δούμε κάποιον ο οποίος είναι εμφανίσιμος, σαν πρώτη εντύπωση μας κάνει το κλικ.
0: Μας κάνει το κλικ.
1: Αυτό λέει. Η επιστήμη πίσω από το κλικ, όπως εξηγεί ο ψυχολόγος του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Νίκολας Ρούλ,
0: ναι,
1: λέει ότι κρίνουμε τον συνομιλητή μας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη στιγμή που αρχίζει και μιλάει και καταλαβαίνουμε ενστικτοδός αν είναι φίλος ή απειλή. Το ποσοστό της επιτυχίας αυτό, κατά μέσο όρο, είναι 65%. Ο εγκέφαλος δηλαδή αντλεί αυτά τα στοιχεία από τη φωνή μέχρι από πόσο περιποιημένος είναι.
0: Αυτό παίζει ρόλο τώρα. Αν είναι όλος περιποιημένος, όχι. Άμα είναι σαν το κακό ψοφωνάκι, τι να το συμπαθήσεις. Τώρα κάτσε ρε συνάση, λέμε και την αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ο εγκέφαλος τίνει να επιστρέφει έτσι στην πρώτη του εκτίμηση και να διορθώσει την εμπειρία. Αν σε συμπαθήσω εγώ στην αρχή και κάνεις κάτι που θα μου τσινίσει κάτι τον εγκέφαλο,
0: ναι,
1: επειδή από την αρχή σε συμπάθησα, κάπως τίνω να διορθώσω αυτό, κατάλαβες.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Επίσης και...
1: όχι, δεν έχει
0: όχι,
1: όλο,
0: δεν
1: επίσης,
0: κάτι άλλο.
1: Αυτό ήταν.
0: Ωραία, καλημέρα να στείλουμε εδώ πέρα. Όταν παίζαμε μικρή ποδόσφαιρο, λέει, και μας χτυπούσε η μπάλα στα χαμνά, λέει, κάπως έτσι κάναμε, όπως έκανε σήμερα η Νάνση με το Αιγαίο.
1: Πήρες τον ανέμο.
0: Όχι, όχι, αλλά σου πω κάτι, κοίταξε. Ειλικρινά, είναι η πρώτη φορά που άντεξα. Έκανε μεγάλη υπομονή με το τραγούδι. Ήταν τραγική και οι δύο.
1: Και να πούμε ότι σε παρακαλάμε να το βάλεις αυτό το τραγούδι από την πρώτη στιγμή που έγινε τρέντ.
0: Επειδή το λατρεύετε.
1: Έχει μήνες
0: είναι,
1: που
0: είναι κομματάρα, όντως, ναι, όλοι σας το. Ειδικά τα κορίτσια έχουν τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Πρωί-πρωί, ρε παιδιά, λέει, και γκαρίζουμε. Καλημέρα από την Ανού. Καλημέρα, Ανού μου. Μαζί τα περνάμε όλα. Έτσι, δεν μπορώ να τα περνάω μόνος μου. Να δείτε κι εσείς τι τραβάω.
2: 2002.
0: Μπράβο!
2: Για εσάς τώρα, τον μοναδικό Justin Timberlake, Señorita.
0: Yeah. Τι τραγουδάρα σεξ είναι αυτή.

0: δεν μπορώ, γελάω γιατί. Θα κατουρθώ. Και δεν πήγα και στην τολέτα στο διάλειμμα, ειδικά σα λέω. Γιατί μα είπε να όχι ο Σκάτς. Λες και τέτοιο. Λες και θα πεθαίναμε. Λοιπόν, να σα πάω μια βόλτα εγώ έτσι μέχρι τον Σαβίκο. Για την παρέα που μα έφερε τα βραδάκια. Και την πέφτει στο εξωτερικό καναπεδάκι, το καλοκαιρινό καναπεδάκι που έχουν όλα τα σπίτια με το που βγαίνει η άνοιξη στι βεράντε. Και πηγαίνουμε για να παραγγείλουμε γιατί κόβει λόρδα μέσα. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, Βασιλή.
0: Υπάρχει όμως η λύση, φίλε Κατζόχυρε, και η επιλογή είναι μία, είναι ο Σαβίκος. Εκεί που ανοίγουμε το Σαβίκος App και βρίσκουμε άπεκτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερς, στο θρηλυκό γυρλού από ελληνικές φάρμες αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Σαβίκος GGG λοιπόν. Στην πόλη μας, σε τρία σημεία. Στην Αριστοτέλους στα Λαδάδικα αλλά και στο One Salonica και φυσικά και στην Αθήνα πια, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο. Καλημέρα στον Σταύρο που είναι εδώ μαζί μας, στην Φιλινάδα, την Βιργινία που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα γλυκιά μου, και βεβαίως στον φίλο μου τον Τζον, ο οποίος έχει στείλει πολλά μηνύματα με ανέκδοτα, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Να πάμε γρήγορα γρήγορα στην Ανσούλα. Κάτι με κοιτάς, έχεις φέρει κάτι ή να βάλω διαφημίσεις?
2: Έχει ένα κουκουνάρι, είναι ο Mega Vag.
0: Πού είναι όμως
2: εκεί
0: αυτό?
2: Που το έχουμε πάντα, λέει.
0: Όχι φιλαράκι, δεν το έχεις εκεί που το έχεις πάντα. Τέλος πάντων, να χαιρετήσουμε την Δήμητρα που μας ακούει, να χαιρετήσουμε και την Αντιγόνη που στέλνει μήνυμα. Αντί λέει να πει ο Σκάτς κάνω όλη μέρα σεξ, λέει ότι γυμνάζεται για να βουλώσει τα στόματα των κοριτσιών και των ανδρών που του λένε ότι δεν αντέχει γιατί είναι μεγάλος.
1: Ποιο το λένε αυτό?
0: Πού το λένε αυτό? Άστο ρε αγόρι μου.
1: Ποιο το λένε αυτό για
0: μένα? Πού το λένε αυτό? Ο Γιάννης είναι. Παιδιά, θέλουμε πολλά μηνύματα και σήμερα. Τώρα θα ήθελα έτσι ένα μήνυμα ωραίο, περιποιημένο από την περιοχή που μας ακούτε αυτή την ώρα στο 6931-908-908. Και τι κάνετε τέτοια ώρα? Δουλεύετε? Χαζοφέρνετε? Και κυρίως από ποια περιοχή μας ακούτε? Ενώ θα υπάρξει σε λίγο και το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας.
3: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
4: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
5: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
6: Καλά ξεκίνησε αυτό.
7: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
4: Καδιά.
7: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
4: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις τσουλώτα, βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
7: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
9: Καλό.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Zoo News. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελοφόρα δεξαμενόπλαια στο στενό του Ορμούζ. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο που σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ιαπωνία, και αγωγή εναντίον ανώνυμων hacker κατέθεσε η Ariana Grande, ισχυριζόμενοι ότι απέκτησαν πρόσβαση σε συσκευές που οδηγούσαν στη διαρροή ακυκλοφόρητων τραγουδιών. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Νάγκης με την Boss Crew σε in the morning κατάσταση με τον Θόδωρη Σκατζόχυρο.
1: Καλημέρα!
0: Και με την Άνση Βλάχο.
2: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε εδώ με εσάς για εσάς. Σας έχουμε αυτή την ώρα και την επικαιρότητα. Σας έχουμε και το κουτσομπολιό της τελευταίας ώρας εκπομπής, αλλά και τη δεύτερη ευκαιρία για το Beat the Bomb. Που αυτό σημαίνει ότι τώρα στέλνετε bomb και ενώ όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 για την κλήρωση που θα βγάλει κάποιον στον αέρα το πρωί. Στις 8 και 20 κερδίσετε 80 ευρώ μετρητά. Και μπράβο σας. Υπάρχουν και τα ζώδια και φυσικά αυτή την ώρα έχουμε και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που γεννήθηκαν σαν σήμερα.
2: Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα πιστά άτομα. Παρατηρείτε, βλέπετε και ακούτε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σας. Συχνά νιώθετε πως δεν ταιριάζετε με τους γύρω σας, ειδικά σε παραδοσιακό περιβάλλον. Έχετε μεγάλα όνειρα για το μέλλον και το μοναδικό σας πρόβλημα είναι να τα κάνετε πραγματικότητα.
0: Πολύ όμορφα. Βαγγέλη, όσο και να γλύφεις το μήνυμα ότι είμαστε οι καλύτεροι, ότι είμαστε οι τέλειοι, ότι είμαστε. Δεν υπάρχει άλλο σώο σαν και αυτό. Βγάτε με στο Beat the Bomb. Να σας πω. Ότι η κλήρωση γίνεται ως εξής. Επιλέγονται τα μηνύματα που γράφουν τη λέξη bomb και βόμβα, βγαίνουν αυτόματα σε ένα software και αυτομάτως βγαίνει η κλήρωση. Οπότε δεν διαβάζουμε τι λέτε μέσα στα μηνύματα του Beat the Bomb. Σας το λέω έτσι για να γλύφετε και να πιάνει και τόπο δηλαδή. Έτσι,
1: τον υπολογιστή γλύψτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα γλυψιμέικα για το Beat the Bomb και όχι μόνο. Φίλες, κάτσα, πάμε λίγο έξω.
1: Να πάμε. Πάμε.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Περιφερειακό, 40 εκκλησίες μέχρι και Άνω Τούμπα. Υπάρχει το πρόβλημα και για τα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή, ελάχιστα πραγματάκια. Βασιλής Ζώας, Βασιλέως Γεωργίου, καθαρές. Η Τσιμισκή τώρα γέμισε σε σχέση με πριν. Οπότε έχετε κίνηση από Χάνθ μέχρι Ίωνος Δραγούμη, υπομονή. Εναλλακτική Εγνατία Μοναστηρίου είναι άδειες αυτές. Και Αγίου Δημητρίου επίσης μπορείτε να πάτε και από εκεί.
0: Πολύ καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Από το ωραίο καστρο χτίζουμε δημοτικό σχολείο και είμαι ο μόνος, λέει, με ράδιο στην τσέπη. Οπότε όλα τα συνεργεία ακούνε ό,τι ακούω κι εγώ.
2: Ωραίος.
0: Είσαι ωραίος. Ο παίκτορας, ο Τάσος, είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα από την Βέρεια. Βέρεια Calling. Έλα, κουκλάκια μου. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Μένη, αλλά και στην Δήμητρα που ακούει Ζου. Ο Στέλιος Χαζοφέρνης στη δουλειά. Η Μαρίνα είναι εδώ. Η Ελένη επίσης μας στέλνει καλημέρα. Και μια άλλη Ελένη μας ακούει από την Νεάπολη και μετράμε μέρες, λέει, γιατί άλλο, μα φυσικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αχ, αυτές οι διακοπές. We will fly. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die. Gone, gone, gone. Σε λίγο Shakira. Waka.

0: Αυτή, παιδιά, έχει γίνει μια θεάρα πάλι. Είναι που την έστειλε ο άλλος με τη μαρμελάδα και χώρισε. Τι ιστορία για αυτή με τη μαρμελάδα.
1: Είπε και στη τελευταία της συναυλία ότι εμείς τα κορίτσια όταν πέφτουμε ξανασηκωνόμαστε και γινόμαστε και πιο δυνατές, και έτσι έδωσε ένα μήνυμα.
0: Κορίτσια, ειδικά αυτή όταν πέφτει στα τέσσερα είναι γίνεται πολύ πάρα πολύ δυνατή. Δεν χρειάζεται να ξανασηκωθεί. Μπράβο τη γυναίκα. Εγώ πολύ την αγαπάω ως προσωπικότητα. Σας είπα ότι ένα κλικ η φωνή της με χαλάει, ένα κλικ, αλλά την παραδέχομαι διότι ξαναγύρισε πιο δυνατή από ποτέ.
1: Πραγματικά.
0: Φανταστική. Κάτι τέτοιο πήγε να κάνει και η Δέσποινα Βαρδί. Δεν τα κατάφερε τόσο, δεν πειράζει.
1: Τώρα κάνει το άλλο που έκανα, που κάνει η Ριάννα. Δεν έχει καλλιντικά.
0: Ναι.
1: Και η Lady Gaga.
0: Θα φορούσε ποτέ καλλιντικά Βαρδί?
1: Και η Βαρδί.
0: Τι να σου πω, μπράβο, καλή επιτυχία. Σας ακούμε πλέον χρόνια πολλά, λέει. Και τώρα πια και με την τετράχρονη μπουμπού μου από τη Θεσσαλονίκη, αλλά συγκεκριμένα αυτές τις ημέρες είμαστε στην Οικίσχιανη Καβάλας, στους πρόποδες του Παγκαίου, φίλες.
2: Τι ωραία θα είναι. Φανταστικά εκεί. Φανταστικά στο βουνό.
0: Πω ρε εσύ, αγαπημένη μου Βασιλική. Παίζουμε με το λάστιχο και πολύ νερό φυσικά. Να είστε καλά, παιδιά, που μας κρατάτε παρέα. Να χαίρεσαι την μπουμπού σου, τετράχρονη, πιτσιρικά, ωραία. Γλυκιά μου Βασιλική, να περνάτε όλες οι οικογένειες όμορφα. Καλημέρα στο φενάκι μας. Όχι το σωμάρε, Μπιλ. Τι, γιατί, τι είπα, ρε παιδιά. Δεν είπα κάτι κακό. Αφού αυτή τα μισά βίντεο κλιπ έτσι θα γυρίζεται εσύ, Φένια. Έτσι δεν περπατάει στα τέσσερα και χορεύει. Εγώ περπατάω.
2: Το ευχαριστώ.
0: Άντε, με δει σε μέρα σε τέσσερα να περπατάω και να χορεύω βίντεο κλιπ. Δεν θα το κλείσει. Ναι ή όχι, είναι συντάξει.
1: Ναι, εγώ θα το κλείσω.
0: Μα και εγώ θα το κλείσω. Αλλά είναι, τα μισά βίντεο τη Σακύρα είναι έτσι.
1: Είναι έτσι.
0: Δηλαδή, άλλε τα.
1: Εντάξει, όχι, το χαίρετε. Είναι ωραίο.
0: Ωραία, πες.
1: Λοιπόν, μια πρόσφατη μελέτη δηλώνει ότι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο,
0: ναι,
1: είναι αυτοί που έχουν τα καλύτερα φιλιά, δίνουν τα καλύτερα φιλιά. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που γεννιούνται κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών συχνά θεωρούνται
0: δηλαδή
1: πιο...
0: Δηλαδή χειμώνα ουσιαστικά, έτσι.
1: Έχω και Μάιο-Ιούνιο.
0: Α, Μάιο-Ιούνιο, ναι.
1: Έχω Ιανουάριο-Μάρτιο, Μάιο-Ιούνιο, Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Α, τι είναι αυτά τώρα, πολύ μπέμπλεξες. Εσύ γεννήθηκες καθόλου εκεί?
2: Ούτε φιλιά, τίποτα.
0: Ούτε φιλιά.
1: Ούτε από εσύ... Μάιο.
0: Εσύ φιλιάρα, εσύ
1: Μάλιστα,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών συχνά θεωρούνται πιο στοργικοί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι πιο συναισθηματικά ανοιχτοί σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και αυτό που έδειξε έρευνα, αυτό σας έφερα.
0: Που όλο τυχαίως πάλι είσαι μέσα, ε.
2: Βασίλη, μη στεναχωριέσαι, οι υπόλοιποι χαϊδεύουμε ωραία.
0: Ωραίος. Πόσο Μαΐου είναι η Νάνση, κατευθείαν. Καταλάβανε. Καταλάβανε όλοι ότι μετά το προχθεσινό
1: μετά.
0: Αλλά
1: πρόσεξε, και ο Κώστας είναι γεννημένος Μάη.
2: Ο πατής κάτι φιλιά.
0: Τι, αυτό δεν είναι η οικογένεια. Έτσι, αυτό είναι τα μελίσια τα ίδια. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στα Mosaic Stores και φεύγουμε με άδεια χέρια. Δεν γίνεται. Και ξέρετε γιατί δεν γίνεται? Γιατί πας για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά, gadget ήδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες όλα αυτά τα θέλουμε. Υπάρχουν και οι εκπτώσεις έως και 70% και βεβαίως τα δύο υπέροχα καταστήματα των Mosaic Stores που υπάρχουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 αλλά και στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Τα Mosaic Stores είναι εδώ και πάμε για όλα. Έχουμε πόσο? Μόνο 1,5 λεπτό για να στείλετε το μήνυμά σας για το Beat the Bomb. Μόνο 1,5 λεπτό, μετά η κλήρωση και βγαίνουμε και παίζουμε. Λατρεμένο στο καλοκαίρι του 2026. Παπαούτε το Afro Soul Remix που αγαπάει η Θεσσαλονίκη.

0: Υπέροχο τραγούδι, Ella Rose, από το παρελθόν, 23 λεπτά μετά από τις 10. Γλυκιά, όμορφη, περιποιημένη καλημέρα στην Κική αλλά και τη Μαρίνα, που εργάζονται κάπου στην Καλυθέα Χαλκιδικής για να απολαμβάνουν οι υπόλοιποι τις διακοπές τους. Αχ, εσάς σας στέλνουμε πιο πολλά φιλιά που εργάζεστε στον τουρισμό, τέλος πάντων στη διασκέδαση το καλοκαίρι και περνάτε παραπάνω δύσκολα από όλους τους άλλους, αλλά εδώ είμαστε εμείς για να σας δροσίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η ώρα για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας και πάμε γρήγορα γρήγορα να το παίξουμε μαζί με την πια, η Μαρία, δεν
1: κέρδισε σήμερα,
0: η
1: Μαρία. Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Και είχα την αίσθηση το καλοκαίρι δεν θα έχουμε πολλά μηνύματα. 148 μηνύματα δεχτήκαμε στο Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας. Και το νούμερο 67 είναι αυτό το οποίο βγαίνει στον αέρα. Η Μαρία είναι εδώ. Καλημέρα.
3: Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μαράκι μου. 147 δηλώσαν συμμετοχή. Εσύ κληρώθηκες. Ελπίζουμε να κερδίσεις κιόλας όπως το πρωί.
3: Okay. Αχ, και εγώ ελπίζω.
0: Αγαπημένη μου, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
3: Είμαι γραμματεία σε ένα γραφείο.
0: Γραμματεία, δηλαδή ουσιαστικά είσαι το δεξί χέρι.

0: Ναι, ναι, όλοι είμαστε εντάξει.
1: Εντάξει. Πολύ όμορφα. Αγαπημένη μου, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
0: Τη δεύτερη.
1: Τη δεύτερη βόμβα διαλέγει το κορίτσι μας. Σκατζό και κοιτάς προς τα πάνω, τι βλέπεις?
2: Σκέφτομαι ότι οι δύο ίσως είναι μια καλή επιλογή για τη Μαρία.
1: Μάλιστα, η Νάνση.
3: Εμένα.
1: Όχι. Βόγγιξε η Μαρία από κάτω.
3: Δεν μου κάνει κάτι αυτή η
1: βόμβα. Δεν της άρεσε η δεύτερη βόμβα της Νάνσης και το τονίζει αυτό.
0: Ωραία, τότε θα αλλάξουμε.
1: Ένα όχι και ένα αμάν. Ακούστηκε με τη σκέψη ότι ο Σκατζόχυρος διάλεξε τη βόμβα της. Και ναι, πάμε, ναι, λοιπόν. Ναι, δηλαδή θες να φύγεις από τη δεύτερη βόμβα?
0: Ναι, θα πάμε στην πρώτη.
1: Θα πάει στην πρώτη βόμβα, λέει. Είναι όμως σίγουρη ότι ο Σκατζόχυρος έχει άδικο? Θα τη ρωτήσω για τελευταία φορά. 2 ή 1? 1 ή 2? Τώρα πρέπει να πάρεις την τελευταία σου απόφαση για τις βόμβες.
0: Την ένα.
1: Την ένα. Την πετάει τη δεύτερη βόμβα στο καλάθι των αχρήστων και παίζει με την ένα, όπως έπαιξε και με την ένα και το πρωί, να πούμε, η παίκτριά μας. Και τώρα έχει μια προσφορά από το φίλο Σκατζόχυρο.
2: Λοιπόν, αγαπητή Μαρία, για σένα έχω 35 ευρώ.
0: Όχι,
1: όχι,
0: εντάξει.
1: Όχι,
2: όχι,
1: όχι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Όχι,
1: τι απάντηση, τι.
2: Εγώ τρώμα, νόμιζα ότι ήταν καλή η προσφορά μου.
1: Ήταν καλή η προσφορά. Λοιπόν, θα παίξει με την πρώτη βόμβα. Δεν τα θέλει τα χρήματά σου, να τα βάλεις εκεί που ξέρεις. Και να παίξουμε και να πούμε καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
1: Μαράκι μου, για πού πηγαίναμε?
0: Για πόσο... τα 100.
1: Αχ, για τα 100, αγάπη μου γλυκιά. Η δεύτερη βόμβα ήταν η βόμβα που έσχαγε και πάλι. Άκουσε τη λίγο.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
1: Απλά η καλύτερη βόμβα, που βέβαια δεν θα έδινε μόνο 100 ευρώ, θα έδινε 190 ευρώ, γιατί έσκαγε στο 200, ήταν η τρίτη βόμβα. Από Σεπτέμβριο και πάλι δηλαδή τώρα, γιατί δεν φτάνουν, ναι, και εργάσιμες. Ναι. Καλή μου, οκ. Okay?
0: Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, με πολύ αγάπη από εμάς. Από Σεπτέμβρη και πάλι παίζουμε με τις βόμβες με το μαράκι μας. Εσείς έχετε ακόμη 4 πιθανότητες να κληρωθείτε αύριο και μεθαύριο στα τελευταία Beat the Bomb της σεζόν.

0: 2 μετά από τις 10. Live στο Zoo Radio. Μπιλνάκης με την Boss Cruise in the morning. Κατάσταση και σήμερα και με τη Waterland πάντα δίπλα μας, η οποία είναι εδώ από το 1994. Ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης που φέτος έχει ανανεωθεί απόλυτα. Και μιλάμε για δύο απίστευτες τουρμποκαμικάζι νεροτσουλίθρες, παιδιά. Δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή. Και οι δίχρωμοι Joy Ride έχουν έρθει για να μας συναρπάσουν και να μας γεμίζουν αδρεναλίνη. Μιλάμε για το χαμό, μιλάμε για το να περνάς τέλεια, αλλά ακόμα και αν δεν σου αρέσει να κουνιέσαι εκεί, είσαι ο χαλαρός, ο τυπάρας που αράζεις, υπάρχει ένα πλατάνι εκεί πέρα σίγουρα κάπου δίπλα σου και μια φρενταδούρα στο χέρι, την απολαμβάνεις, την πίνεις και περνάς καταπληκτικά. Αυτή είναι η Waterland, είναι η καλύτερη μας επιλογή και δίπλα στο σπίτι μας. Τώρα, να πάμε γρήγορα επικαιρότητα.
1: Να σας ενημερώσω για το σεισμό που έγινε σε Ιωάννια, 4,5 Ρίχτερ. Ο Λέκας μας προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και εκτονώνεται η κατάσταση. Είχαμε και ένα σεισμό στις 8:52, 3,7 Ρίχτερ στην Φλόρινα.
0: Ναι.
1: Μετά θα σας πω ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, έτσι, της ΑΔΕ. Σαρώνει, λέει, σε τουριστικές περιοχές. Καμπάνες ενός εκατομμυρίου ευρώ για την περίοδο 20 με 26 Ιουλίου.
0: Πάντως μου έχουν πει ότι ακόμα και καμπάνες όταν τρώνε περισσότερα λεφτά κερδίζουν από το να κόβουν αποδείξεις.
1: Αλήθεια.
0: Πολλοί επιχειρηματίες. Ναι, ότι το ρισκάρουν. Λέει, γιατί στο τέλος πάλι κερδισμένοι βγαίνουν.
1: Και κάτι έτσι πολύ χρηστικό να το έχετε στο μυαλό σας. Κλείνει ξανά ο περιφερειακός το Σάββατο και στις δύο κατευθύνσεις. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης. Στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11, εδώ στην Πηλαία.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Φίλες Κατσόχυρη, έχεις κουτσομπολιό, να σας πω κάτι.
2: Ναι.
0: Έχει γίνει κάτι με το air condition, γιατί καινούριο air condition δεν δουλεύει.
2: Σταμάτησε να βγάζει εκείνο το κρύο που έβγαζε.
0: Ναι, γιατί, τι συμβαίνει εδώ πέρα.
1: Μάλλον έβγαζε θερμοκρασία.
0: Ποια θερμοκρασία έβγαζε, εδώ έχω σκάσει.
2: Βγάλε το auto.
0: Για auto. Γερμανέ.
1: Auto.
0: Γερμανέ.
2: Λοιπόν.
0: Auto.
2: Βγάλε το auto, το είχαμε auto.
0: Auto.
2: Βάλε το φουρφούρι.
0: Έλα, πες.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα Μύκονο για να σας πω τις πιο κακοντυμένες Ελληνίδες, οι οποίες είναι θαμώνες εκεί στη Μύκονο και κυκλοφορούν στα σοκάκια του νησιού. Νούμερο 1 έχουμε τη Δανάη Λιβιεράτου.
1: Έλα ρε εσύ το κορίτσι.
2: Κακοντυμένη, μόνο με το βρακί της βγαίνει έξω.
0: Μόνο με το βρακί της.
2: Μόνο με το βρακί της.
0: Καλά, μα έχει ωραίο βρακί.
1: Έλα, λοιπόν, είναι ωραία όμως.
2: Εύη Βατίδου, νούμερο 2, κακοντυμένη.
1: Χάλια την είδα.
2: Ιωάννα Παλαιοσπύρου, και αυτή δεν είναι τόσο καλαντυμένη όπως τη βλέπεις.
0: Ναι.
2: Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, τραγικό αυτό που φοράει.
1: Μ' αρέσει τα σχολιά σου.
2: Ρία Ελληνίδου, δεν το περίμενα για τη Ρία μας αυτή.
1: Τι χάλι είναι αυτό.
2: Φοράει, δες, ένα σόρτς και χάλια. Και τέλος, η Βασίλισσα, λέει, της Μυκόνου είναι η κυρία Σούλα. Δεν την ξέρω εγώ.
0: Τι κυρία Σούλα.
2: Η κυρία Σούλα.
0: Ποια είναι η κυρία Σούλα.
2: Η Σούλα Λιάκου. Την ξέρεις τη Σούλα Λιάκου.
0: Όχι, πού είναι, την ξέρω τη Σούλα Λιάκου.
2: Η Βασίλισσα της Μυκόνου.
1: Έχει το ξενοδοχείο, το Κάβο Τάγκο.
2: Αυτό έχει.
0: Μόνο που έχει το Κάβο. Άμα έχει το Κάβο Τάγκο, εμείς λέμε ναι, κυρία Σούλα μας.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πω κακή κουβέντα.
0: Κυρία Σούλα, να σε καλά, καλά να σε.
3: Λίγο μετά τις 10:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: τι έχεις βγάλει και πάλι. 41 λοιπόν λεπτά μετά από τις 10, κυρίες και κύριοι. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, μία δεύτερη σεζόν σχεδόν τελειώνει. Και το πιο παράξενο είναι ότι θα κάνουμε και τρίτη. Μα τι πάμε.
1: Αυτό πάλι που το
0: πας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για μια σεζόν ξεκινήσαμε 2-3 μήνες. Μήπως βρούμε κανένα καλό παιδί να έρθει να κάνει το πρωινό. Κανένα καλό παιδό. Φύγαν τα παιδιά που κάναν τα πρωινά. Φορεθήκαμε εμείς τώρα. Άι, δες τώρα τι έγινε. Καλημέρα, Άννα μου. Καλημέρα, φίλε Παντελή. Καλημέρα στη Ράνια και τη Σοφία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Να στείλουμε επίσης σε αυτούς που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους. Αυτή την ώρα και δεν έχουν air condition. 4 παιδιά, λέει, πηγαίνουμε στη Χαλκιδική. Όπως παλιά. Ανοιχτά τα παράθυρα. Φίλε, ας την άνση τώρα που θα πει ταλαιπωρία κτλ. Γουστάρω.
1: Και έλα ρε που γουστάρει.
0: Γουστάρω, φιλαράκι. Μπαίνεις μέσα, είσαι μαδημένος από τη ζέστη. Όλα είναι ιδρωμένα και κάνεις βουτιά και είσαι το καλύτερο παλικάρι. Μπράβο στα παιδιά χωρίς ερκοντήσιο αυτό το καλοκαίρι. Πες τι έχεις.
2: Ζώδια. Κρυώσει η σημερινή ημέρα, σε ενθαρρύνει να κινηθείς με μεγάλη αποφασιστικότητα. Ναι. Ταύρος, αφιέρωσε χρόνο στον άνθρωπό σου και άκουσε προσεκτικά όσα έχει να σου πει. Δίδυμος, μία συνεργασία ενδέχεται να πάρει πιο ουσιαστική μορφή. Καρκίνος, απόφυγε να επηρεάζεσαι από αρνητικά σχόλια. Λέων, ένα νέο πρόσωπο μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου. Παρθένος, μπορείς να βάλεις τάξη σε θέματα που απαιτούν προσοχή.
1: Ζυγός, βρες χρόνο για όσα σε χαλαρώνουν. Σκορπιός, ένα δημιουργικό χόμπι θα σε βοηθήσει να ανανεώσεις τη σκέψη σου. Τοξότης, η μέρα ενδείκνυται για νέες εμπειρίες. Εγώ καιρός, αφιέρεσε χρόνο στην ξεκούραση. Υδροχός, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία σου σε βοηθούν να βρεις λύσεις. Και τέλος, ηχθείς, η ευαισθησία σου δημιουργεί ένα όμορφο κλίμα.
0: Μα τι ωραία! Φίλες και φίλοι, στις 11 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη, που σημαίνει ότι ακόμη έχουμε 15 ολόκληρα λεπτά και θα χαρίσουμε 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα σε μια μεγάλη τραγουδάρα από το παρελθόν.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Θρυλικό είναι το γκρουπ. Έχουν μεγαλώσει γενιές με αυτό. Backstreet Boys, Larger Than Life.

0: Για τραγουδάρα που θα παίζει από αυτή την εβδομάδα στο Zoo Radio. Αυτό είναι το τραγούδι που τον έκανε πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα, το Undressed. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα Κωνσταντίνε μου, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Και βεβαίως μας ακούνε από την Κασάνδρα, λέει, η Κυριακή εδώ. Είμαστε στη δουλειά και περνάμε όμορφα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Ράνια και στην Τίνα που μας ακούνε στο αυτοκινητάκι τους. Παιδιά, εμείς αύριο φεύγουμε διακοπές και φέτος έχει αμοργό το πρόγραμμα.
1: Ωραίος.
2: Πολύ ωραίο.
0: Υπέροχη, υπέροχη. Τι έχουμε τώρα, έχουμε ζωδιάκια?
2: Όχι, καλέ, τελειώσαμε.
1: Ανασκόπηση έχουμε.
0: Φεύγουμε.
2: Φεύγουμε. Πω,
0: παιδιά, είμαι στον κόσμο μου. Αφήστε με και εμένα, αφήστε με κάπου σε ένα νησί του Αιγαίου. Όχι, όχι, όχι.
1: Τέσσερις γάμους για τις Ταϊλανδέζες, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
2: Όχι, ρε, εσύ τέσσερις γάμους. Ένας γάμος, τέσσερις άντρες.
1: Α, τέσσερις γάμους.
0: Το ίδιο είναι, το ίδιο. Έλα, πάμε.
1: Εφόσον συμφωνούν όλοι. Γιατί οι καλοί υπάλληλοι παρετούνται, χαμός με την ερμηνεία.
0: Όχι χαμός, πονοκέφαλος.
1: Και 80 ευρώ δώσαμε στην πομπάρα μας.
0: Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, αυτό ήταν και για σήμερα και το ζήσαμε όμορφα. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αχ, πάει και αυτή η μέρα. Δύο έμειναν για το show μας και φεύγουμε. Σας αποχαιρετάμε. Μην τα χάσετε όμως τα δύο τελευταία. Θα είναι συλλεκτικά και υπέροχα. Αύριο σε 7 να είστε εδώ.
1: Τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Στις 2 Χριστάρας μας, στις 4 η Trouble Makers, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Το ωραιότερο από χειμωνιό σοου της Ελλάδος. Να το ξέρετε αυτό και εσείς οι Αθηναίοι μας ακούτε. Φιλάκια πολλάκι, στα φιλαράκια μου που στέλνουν τα φιλιά. Είναι Ολυμπιακοί όλοι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα, να σας πούμε ότι έχουμε και το προτελευταίο hit list, ή μάλλον ένα από τα τελευταία hit list του Zoo Radio με τον Πέτρο μας στις 7 και στις 9 η Έλενα. Την αγάπη. Τα φιλιά μας. Τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Τα λέμε και πάλι αύριο ακριβώς στις 7. Τσιάου.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
6: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
7: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
6: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
7: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
8: Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
1: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλε.
1: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
10: Everyday μαλακ.
1: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Walt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Walt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες για τις επόμενες 3 ώρες. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Είναι το πρωινό της Τετάρτης σήμερα, 29 Ιουλίου. Δύο και σήμερα θα σας πω εγώ, γιατί μετράμε αντίστροφα κι εμείς για την καλοκαιρινή μας άδεια. Τι κάνετε, πώς είστε? Viber έχω ανοίξει για να δεχτώ καλημέρες και ό,τι άλλο θέλεις να μου πεις, είμαι εδώ για σένα μέχρι τις 2. 6931-908-908. Φυσικά θα σε πάω και ένα ωραίο θερινό σινεμά σε πολύ πολύ λίγο. Θα σχολιάσουμε επικαιρότητα και θα ακούσουμε επιτυχιάρες. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, ξεκινώντας με Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die, στον Ζου, καλή σου μέρα!

καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι. Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Without You, The Rasmus. Να συμφωνήσω με την Αγγελίνα τη φίλη, η οποία μου έστειλε τι τραγούδι είναι αυτό. Θα σπάσουν τα ηχεία του αμαξιού, εντάξει, πολύ πολύ αγαπημένο. Να στείλω φιλάκια και στην Ιωάννα, στην Όλγα και στο Γιώργο. Καλημέρα, λέει από το λογιστήριο. Καλημέρα στα παιδιά. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoom, μέχρι τις 2 είμαστε παρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Ο Καλίνικος γιορτάζει και η Καλλινίκη και είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Έξω βλέπω συννεφιά μεγάλη, αλλά εδώ πέρα το site που έχω επισκεφτεί μου λέει ότι δεν θα βρέξει. 31 βαθμούς θα έχουμε. Ντάρα φέρνω τώρα και μπαγκαράγκα.

0: μη σκάς.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

again, sorry, I'm here for someone else. Είναι ο Benson Boone στον αέρα του Ζου 90,8. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Θέλει να πα ένα ωραίο θερινό σινεμά, να σε στείλω όσο είναι Πηλαία. Έχω μια διπλή πρόσκληση για σένα, για να πα να δει όποιε ταινίε παίζουν αυτή την περίοδο στο σινεμά Πηλαία. Το πολύ πολύ αγαπημένο που έχει και πολύ ωραίε άνετε καρέκλε, παιδιά, και εύκολο πάρκινγκ. Θα μου στείλει τώρα ένα μήνυμα στο Viber, θα μου γράψει σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6939-908-908. Αν πάλι σήμερα νιώθει ότι δεν θέλει να κάνει κάτι, δεν σε αδικό, μπορεί να κάτσει μπαλκονάδα και να δει την υπέροχη πανσέλινο που θα έχει το βραδάκι, το φεγγάρι λέει του κόκκινου ελαφιού. Είναι σήμερα και πώ να αξιοποιήσετε λέει την ενέργεια τη πανσελίνου. Ανεξάρτητα από το ζώδιο σα, η περίοδο λέει τη πανσελίνου είναι ιδανική για επανεκτίμηση λέει στόχων και προτεραιοτήτων, κλείσιμο εκκρεμωτήτων, συνειδητέ λέει αποφάσει, απελευθέρωση από καταστάσει που δεν εξυπηρετούν πλέον. Αναμένουμε λοιπόν το βραδάκι να τη δούμε ψηλά στον ουρανό. Μέτρων Μπούμιν τώρα και Creepin'.

0: Πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη...
1: Αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
1: στον κόμμα.
4: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
1: Ε, κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
7: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
8: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τους όρκους του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
9: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
1: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας. 99,5 τεταρτούλα τεταρτίτσα τη φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. 29 Ιουλίου βλέπω ότι έχει μια έτσι αρκετή συννεφιά, θα έλεγα. Αλλά η θερμοκρασία εκεί στους 30 επιμένει. Από κίνηση τα πάμε καλά σήμερα Τετάρτη. Βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό, αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Λαγκαδά, καθαρή Καραμανλή, καθαρή κέντρο, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι να παραμείνει, παιδιά. TJ Gotcha τώρα και Jason Derulo, Michi.

και ταλαντούχο. Είναι ο Σόμπρ με το Χόμπρε και στον Τζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Δεν ξέρω αν το πήρε είδηση, αλλά έχει γίνει χαμός, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Συνέχεια χολιγουδιανού στάρς έχουμε. Αυτή τη φορά διαβάζω στο www.zoo.gr ότι στη Μύκονο είναι και η Καμίλα Καμπέγιο. Λέει, κάνει οικογενειακές διακοπές και κάνει και πάρα πολλές εξορμήσεις στις Κυκλάδες. Σε περίπτωση που είσαι τώρα προς Κυκλάδες, άμα την πετύχεις. Μαζί μας έχουμε το ΙΕΚ Δέλτα, τις ανώτερες σχολές Δέλτα, με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μπορείς να κλείσεις και μία ξενάγηση Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Να κάνεις το Δέλτα βήμα σου. Δέλτα360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 2263 18. Φύγαμε για Άρια τώρα.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο

0: Θα σου πω να λέτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Σάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
12: Εδώ είμαι φυσικά και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες των Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη Τέταρτουλα σήμερα 29 Ιουλίου και 2 λεπτά και μετά τις 12. Ελπίζω να είστε μαζί μου και αν συντονιστήκατε τώρα, εδώ στο Viber θα με βρείτε. 6931-908-908. Θα σχολιάσουμε σε λίγο τι φάση με τα κουφονίσια, γιατί έχει πέσει τόσος κόσμος. Edward Maya Ferno, The Weeknd, Zayn Alola Young και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με Jade Bosnan και David Keita. Upside down.

θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν το Stereo Love ή το That's My Name. Edward Maggia στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες που λέτε φέτος. Όποιον ρωτάω πού θα πας διακοπές, οι μισοί μου λένε Σύρο. Πάρα πολύ όμορφη Σύρος, παιδιά. Πήγαμε πέρυσι, τα καλύτερα έχω να θυμάμαι και θέλω πάρα πολύ να ξαναπάω. Και άλλοι μισοί μου λένε Κουφονίσια, που τα Κουφονίσια τα ακούω πάρα πολύ συχνά τα τελευταία δύο χρόνια. Επίγειος παράδεισος, πολύ πολύ όμορφα. Θέλω πάρα πολύ να πάω. Αλλά είδα σήμερα, παιδιά, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του ίντερνετ, που βλέπει την Ιταλίδα, δεν ξέρω αν την γνωρίζει, την παραλία στα Κουφονίσια, που είναι γεμάτη κόσμο. Υπερτουρισμός, δηλαδή 100% στο συγκεκριμένο νησί. Και αλήθεια είναι ότι σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να σταματήσει όλο αυτό και να μην έχει τόσο κόσμο ένα τόσο μικρό νησί για να μπορείς να το απολαύσεις. Σάλι Ταβίντσι φέρνω τώρα και Περσέμπρεση στον Ζου.

Won't Forget You στον αέρα του Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου. Πόσους μέρες σας έχω αφήσει, χωρίς λίγο έτσι να σας ενημερώσω για το τι παίζει στο Hollywood. Κοίταξε, αυτές τις μέρες δεν έπαιζα και κάτι τρελό. Βλέπω τώρα μια είδηση για τον Tom Holland και τη Zendaya που όποια πέτρα πλέον και αν σηκώσει, όποια ταινία και αν κυκλοφορεί στον κινηματογράφο, παίζει Zendaya και ο Tom Holland. Καλή ώρα μιλάω για τον Spider-Man που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους και θέλω να τη δω. Διαβάζω και τον παραγωγό λοιπόν του Spider-Man που είχε πει, τους είχα λέει συμβουλεύσει να μην γίνουν ζευγάρι, αλλά κανείς δεν με ακούει. Παρόλα αυτά, χαίρομαι που είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Σε άλλα νέα, βλέπω την Britney Spears, η οποία έκοψε το φόρεμά της, λέει, και άρχισε να χορεύει, νιώθω σαν την Tinkerbell. Και τέλος, ο Kanye West δημοσίευσε φωτογραφία με την Bianca Sensori γυμνή. Τώρα θα μου πεις, αυτά είναι νέα, τα ξέρουμε. Τα προκλητικά λέει στιγμιότυπα σε βραδινή έξοδο. Ναι. Λοιπόν, Jennifer Lopez φέρνω τώρα. Save Me Tonight, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε κανένα.
6: Γύρω με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
6: Το ξαναγραφώνεις.
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
7: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
8: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
8: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα***.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5 και να μας πάρεις και μαζί σου. Έχεις κατεβάσει τα νέα μας application για iOS και Android. Είναι υπέροχα. Σε λίγο σου φέρνω άνοιγμα με τον Bad Angel, Black Eyed Peas. Τώρα όμως ο Νταμιάνο David με το The First Time. Ακούγεται πολύ δυνατά, είδες τον Ζου.

Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα η καλύτερη. Μουσική μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με, τι σε

0: Μακελίσσα, Bad Angels, στον Ζου 90,8. Διαβάζω που λέτε τώρα μια είδηση σοκ. Δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά θα σου το πω τώρα. Τίτλοι τέλους, λέει, πέφτουν στα 500 ευρώ, τα χαρτονομίσματα εννοώ. Δεν θα εκδίδονται πια. Τι πρέπει να κάνετε αν έχετε αγάπη? Δεν έχουμε, ειλικρινά. Οριακά έχουμε ξεχάσει και τι χρώμα είχαν. Μοβ που έλεγε και η Ντάλια Χατζη Αλεξάνδρου στο παραπέντε. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο στα διαδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Έρμου 45 μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση, να μπεις στο delta36.gr και φυσικά να πάρεις και ένα τηλέφωνο στο 2310 22 63 18.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε θέα την αρένα γελάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Πού πας?
19: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Πέτσα από 88.gr.
20: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
22: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
20: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες, τρίτη και τελευταία ώρα coffee time. Τι κάνει η παρέα μου εκεί έξω? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι να έχουμε. Στα δύο λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Είναι το πρωινό της Τετάρτη, στο μεσημέρι βασικά. Έλα Ειρήνη, συνέλθε. 29 Ιουλίου και από ό,τι βλέπω τα συννεφάκια μας έχουν εγκαταλείψει. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή ίσως 30 βαθμούς Κελσίου και από κίνηση τα πάμε περίφημα και πάρα πολύ χαίρομαι. Τώρα σας φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχω ετοιμάσει Hugo Landel, Ανώ. Μπενάζι μπρος, αυτός είναι ο Teddy Swims. Πολύ καλά άκουσες με το Mr. Know It All.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

φέτος το καλοκαίρι, τι ωραία τραγούδια έχεις βγάλει. Μαζί με David Guetta βέβαια και Friends Montana, ήταν το Shine στον Zoo 90,8. Λοιπόν, έβλεπα τις προάλλες ένα TikTok και πάρα πολύ ταυτίστηκα. Έλεγε ένας τυπάς πληρώνω Netflix και όλες τις πλατφόρμες και εν τέλει καταλήγω να βλέπω όλες τις επαναλήψεις που παίζουν στα κανάλια. Ας πούμε, έλεγε και ένας άλλος ότι δεν γίνεται καλοκαίρι αν δεν βλέπεις η στάβλη της Εριέτα Ζαΐμη. Και όντως, παιδιά στον Αντένα παίζουν 1 η ώρα το βράδυ. Απαιτώ να το βάλουν λίγο νωρίτερα. 1 είναι πάρα πολύ αργά. Εντάξει, καλοκαίρι και στάβλη της Εριέτα Ζαΐμη είναι υπέροχο. Ραβίλια Ναή τώρα και Love Me Not.

Candy Shop στον Zoo 90,8. Στα 32 μετά τη μία είμαστε. Τετάρτη, σήμερα 29 Ιουλίου, ή όλου το μεσημέρι αυτή τη Τετάρτη, γιατί πρωί-πρωί έτσι λίγο μα τα χάλασε. Ειρήνη Κακούριον Air. Και παιδιά, υπάρχει περίπτωση να περάσει μία μέρα που να μην γράψει κάποιο site για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα? Νομίζω ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Κάθε μέρα θα μα απασχολεί η Αθηνά Οικονομάκου. Και αγαπημένο θέμα συζήτηση φυσικά είναι και του Μαργαρίτη και Χαγιά, έτσι, τον Troublemakers. Αγαπάνε Αθηνά. Βλέπω ότι είναι στην Μύκονο αυτή τη στιγμή, πιασμένη χέρι-χέρι, λέει, σταματογιάννια με τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν ξέρω αν ήταν αχρίαστη αυτή η είδηση. Παρ' όλα αυτά, εγώ κάθε μέρα κάτι βλέπω. Λοιπόν, μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δελτά, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και έχει και ένα γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε ξενάγηση, Ερμού 45 και μπες και στο delta360.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
3: η δεύτερη λέξη αξίνα.
4: Πού να τη βάλω την αξίνα
5: στον κόλο σου.
6: Πιάσατε το υπονοούμενο.
4: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
7: Πολύ σεξι.
5: Ε, κάτσε ρε φίλε.
8: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσει.
2: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
9: Απίθανα πράγματα.
8: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
10: Τι λέει ο άνθρωπος.
4: Κοίτα, καλά τα έδωσε κι εγώ, τόσο να τα δίνω.
5: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
12: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Εδώ είμαστε. Παίζουμε τις επιτυχίες στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και πολύ καλά κατάλαβε. Σου φέρνω Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Ένωσα λίγο Ρέι, τα Μιμπάλα, Ντέιβιντ και τα όλα αυτά φυσικά στον Ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Kevin και Iran, τελευταίο για σήμερα στο μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Στα 53 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε και θα παραδώσω τώρα τη σκυτάλη και το φούξια μικρόφωνο στον Χρήστο το Κομακίδη, ο οποίος είναι πανέτοιμος, παιδιά. Έρχεται μέχρι τις 4 να σας τα πει. Στις 4 ακριβώς όμως έρχονται και οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Μην τους χάσεις. Και εμείς αύριο, Πέμπτη, ακριβώς στις 11. Θέλω να είσαι εδώ με ένα καφεδάκι για να τα πούμε στην πρώτη τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Bye.
1: Troublemakers. Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
5: Mosaic
4: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο, με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
8: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμαχίδης παίζει τις επιτυχίες.
9: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στην ωραία τη μεσοβδομαδιάτικη της Ζουμένια της Τετάρτης, 29 Ιουλίου σήμερα, 2 και σήμερα για την άδεια. Έχω μπει ήδη σε mood, κατάλαβες. Μετράω. Χρήστος Τοκμαχίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τα επόμενα 120 είναι δικά μας για να τα κάνουμε να μετρήσουν πραγματικά με θετική διάθεση, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά, αμέσως τώρα ξεκινούν χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Hugel και Ultranate τώρα, moving.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

μνήμες μου ξεκλείδωσε το συγκεκριμένο Lady Gaga και Alejandro από το 2010 στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Το Alejandro, αν και βγήκε το 2010, πέρασα full με αυτό στο playlist μου το καλοκαίρι του 2011. Με αυτό μαζί με το Chica Bomb του Dan Balan τότε θυμάμαι, το καυτό καλοκαίρι του Όμινους με την Αλκμίνη, γιατί είχαμε και μια κοπέλα στη βαρία που το άκουγε πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε το καλοκαίρι, αλλά και το Mr. Saxobit της Αλεξάνδρα Στάν. Εσείς τι νέα, τι κάνετε, πώς είστε? Γενικά είμαι σε mood καλοκαιριού, το νιώθετε. 6931-908-908 το Viber του σου για να μου πείτε και εσείς τα δικά σας. Και πολλά χρόνια θα ζήσει το κορίτσι μας η Αλεξάνδρα Στάν. Συνεργάστηκε φέτος με Τρενέικρια. We are free. Νέο στον Zoo.

Υπέροχη Ζέινα με το Σαν Αντώ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Πολύ καλησπέρα και στους φίλους στο Viber. Εν τω μεταξύ, τώρα σας έχω σκηνικό το οποίο έχει γίνει εδώ και λίγες μέρες και δεν ξέρω, το είδα και το ξέχασα, το έχασα γιατί είχα άλλα πράγματα να ασχοληθώ. Πάντως, ακούστε εδώ τι γίνεται. Βασικά, τι έγινε. Χαμός στη Μύκονο. Γυμνός τουρίστας βγήκε στο δρόμο και άρχισε να ερωτοτροπεί με το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τι λέω καν, τι βγαίνει από το στόμα μου, δεν το πιστεύω. Ο 26χρονος που λέτε εκατομμυριούχος influencer με καταγωγή από την Ολλανδία και την Ιγυρία πόζαρε γυμνός μπροστά στην προτομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Α, βλέπω και τη στάση που πόζαρε. Κούρος με τα όλα του. Ο άνδρας, να ξέρετε, συνελήφθη από τις αρχές εκεί του νησιού, παρόλο που αντιστάθηκε τη σύλληψη. Αντιστάθηκε κιόλας. Μπορώ να φανταστώ διάφορα να γίνονται, αλλά εντάξει, σκηνή μετά τη σύλληψη και τη απομάκρυνση από το χώρο, βγαλμένη από ταινία, να τον απομακρύνουν σε slow motion, φαντάζομαι έτσι τσίτσιδο.

0: μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε κανένα.
6: Με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
6: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
8: Στο κλείδες
6: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
7: Στοπ, όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
6: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
6: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
0: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
0: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8 και στη Χαλκιδική στους 99,5. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και βλέπω το ποτηλιάρισμα έχει γίνει ακριβοθόρητο στην πόλη μας. Τρία σημεία είναι που πρέπει να προσέξετε. Η Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα στο ανατολικό της κομμάτι. Επίσης βλέπω στον περιφερειακό όσοι πηγαίνετε προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, εκεί θα βρείτε κολλήματα. Και όσοι πηγαίνετε προς τα ανατολικά, κλασικά στην Ευκαρπία, εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου. Καλούς δρόμους και τώρα Adam Port και Καμίλα Καμπέγιο. Move στον Zoo.

0: ξέρω γρή βραζιλιάνικα. Δεν καταλαβαίνω στίχο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. The Weeknd και Anita Sao Paulo στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολλά φιλιά στη φίλη την Ελένη εδώ που μου γράφει. Τι να κάνεις και εσύ που θες να πας διακοπές, αλλά δεν μπορείς να φορτώσεις την εκπομπή σου σε άλλο συνάδελφο. Excuse me, what? Έτοιμος ήμουν νωρίτερα να κάνω ότι λιποθυμάσω τον Εθνικό Σταρ για να φορτώσω την εκπομπή μου στην Κακούρη. Ακούς Κακούρη, αλλά με πιαστό φιλότιμο μετά και δεν το έκανα. Και να σας πω κιόλας κάτι. Αν το έκανα, ποιος θα ερχόταν μετά εδώ να σας μιλήσει για το Cosmote 5G Wi-Fi? Διότι με αυτό μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, cosmote.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, εσύ από την ώρα να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακή.
6: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
16: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
17: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
18: Καλό.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο Cosmote.
22: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
18: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
24: Η

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην πάτε πουθενά. Σε λίγη ώρα από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Ariana Grande, Hate That Made You Love Me στον Zoo 90,8 και στην Ζουμενία. Χρήστος το Κουμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτός είναι ένας πραγματικός ήχος του καλοκαιριού για πολλούς και διαφόρους λόγους. Προσέξτε, δεν θέλω να μάθω από ποια σειρά είναι το soundtrack. Θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που το τραγουδάει. Ποιος ήταν, μάλλον, να είναι πιο σωστός, ο κύριος που το ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο Viber του Zoo περιμένω την απάντησή σας, 6939-398-908, για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να απολαύσετε από κοντά το Korean Crunch by Σταύρος Βαρθαλίτης με ζουμερό buttermilk chicken, χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Γενικότερα ωραίο και μερακλίδικο, πάρα πολύ ωραίο chicken burger της πόλης. Γενικά το βρείτε στα Pax. Περιμένω μέχρι και 27 τις απαντήσεις σας. 27 επανέρχομαι κι εγώ με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία με Alex Warren. Τώρα συνεχίζουμε Ordinary στον Zoo 90,8.

Bowser και Magnetic στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Είστε σωστότατοι και σωστότατε στο Viber. Ήταν ο Βλάσης Μπονάτσος με το There is no one like me για το σημερινό Ναι, ποιος είναι. Το soundtrack των Σταύλων της Ριέτα Ζαΐμη, διότι

Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ λοιπόν στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις και στο cosmote.gr. Και αυτή είναι η Coldplay από το παρελθόν, A Sky Full of Stars.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
3: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
4: Πού να τη βάλω την αξίνα
5: στον κόλο σου.
6: Πιάσατε το υπονοούμενο.
7: Ρε τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
8: Πολύ σεξι.
3: Κάτσε ρε φίλε.
9: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
10: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
11: Απίθανα πράγματα.
9: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
12: Τι λέει ο άνθρωπος.
7: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.

0: Μανολάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! We play the hits.
8: Πολύ πολύ καλησπέρα σας σε όλους τους φίλους που έχετε συντονιστεί τώρα στην παρέα μας. Αυτή είναι η Zoomania της Τετάρτης. Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε παρέα με πολύ ωραία μουσική. Και αυτός ο τίτλος που βλέπω μπροστά μου, μόνο μία αντίδραση μπορεί να έχει από μένα. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Mr. Know It All αμέσως τώρα στον Zoo.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Εντάξει, το τέλος στο τραγούδι δίνει τρελό flow. Ο Dave και Tames, Rain Dance στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον φίλο Γιάννη, ο οποίος μου αποκάλυψε ότι έπαιξε για άλλη μια φορά εδώ στον Ποιος Είναι. Δεν κέρδισε και μου λέει: έχω κάνει ένα ωραίο 0 στα 30 φέτος από τις συμμετοχές μου, τις σωστές απαντήσεις μου, με 0 νίκες. Τι να πω, ρε φίλε Γιάννη, εγώ πονάω πιο πολύ από σένα. Απίστευτο αρνητικό το σκορ σου, αλλά πιο απίστευτες, επιτρέψτε μου να πω, είναι οι ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι μας, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με το COSMOTE 5G WiFi, που με το οποίο έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και με περιόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού, έτσι. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Χρήστος Τοκμάκηδης στο μικρόφωνο του Zoom μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο, αμέσως μετά Troublemakers, ακριβώς στις 4. Και εννοείται έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι για την πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, ακριβώς στις 2.

0: βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
1: Waterland. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
11: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
10: έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
12: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα δύο και σήμερα εδώ είμαστε Τετάρτη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ζου 90,8 και Troublemakers για τα επόμενα...
2: 3 ώρες. 6-18.
1: Πόσα λεπτά είναι?
2: 180.
1: 180 λεπτά, θα είμαστε παρέα. Δευτερόλεπτα.
3: Δευτερόλεπτα τώρα.
1: Λοιπόν, είμαστε οι Troublemakers, δηλαδή ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα, σε αυτό το πολύ ωραίο έτσι μεσημέρο απόγευμα Τετάρτης. Αρκετά ζεστό.
2: Είναι.
1: Καλοκαιρινό. Ωραίο. Ωραίο.
3: Ωραίο, εντάξει.
2: Εδώ κάνει κρύο όμως.
1: Καλά είναι, 25 βαθμοί. Να το βάλει πάλι κρυφά η άλλη στους 28 τώρα σε λίγο, θα ζεσταθούμε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
2: Έχουμε πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανεργών.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς, 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Τι ωραία, τι καλά, τι ωραία, τι καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Σακύρα και Μπουρναμπόι τώρα. Είναι το Die Die και κάπως έτσι ξεκινάει σήμερα η εκπομπή μας εδώ στο Zoo 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Down και ζου 90,8. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 4.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα πιστά άτομα. Παρατηρείτε, βλέπετε και ακούτε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Θεόδωτο, στον Καλίνικο και στον. Και στην Καλινίκη. Καλινίκης.
0: Καλινίκη. Ο Καλίνικος ή Καλινίκη. Είχα φίλο Καλίνικο.
2: Όλου περίεργου και εσύ έχει κάτι φίλου.
0: Όχι, παιδιά, το Καλίνικο είναι ωραίο όνομα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και η Καλινίκη μου αρέσει.
2: Είχε κάποιο χαϊδευτικό.
0: Όχι, Καλίνικος.
2: Νίκος τύπου.
1: Μάλιστα.
2: Zoo.gr, εφαρμογές, έχουμε το Spotify. Energy Drama 88,9. Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8. Και φυσικά στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Λοιπόν, το στομάχι μου είναι χάλια.
2: Από τι έφαγες τίποτα περίεργο?
0: Έφαγα ένα κοντοσούβλι. Αλλά τι έχει γίνει τώρα? Εμείς έχουμε πολύ ωραία κοντοσούβλι από εκεί που είμαι. Από εκεί που μένω. Αλλά είπα να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα μαγαζί που είχα παραγγείλει πριν 7 χρόνια και είχα πάθει δηλητηρίαση.
1: Ωραία, Μαργαρίτα.
0: Δεν τρώγω. Και με λέει τώρα η Ελένη τη Σωστέλα, λέω η πατάτα ήταν χάψητη, το κρέας. Και με λέει, συγγνώμη, δεν είχε πάθει δηλητηρίαση. Λέω, είπα να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Μα δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Παιδιά, χάλια θα βγάλω.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι 7 χρόνια, είναι καλό χρόνο για να το ζεστεί. Μπορεί να έχει αλλάξει διεύθυνση, μυαλά.
0: Και λέω, μπορεί να είναι στο μυαλό μου. Τώρα ρωτάω και τα πιάνε γιατί είμαστε στην ίδια περιοχή. Λέω, πήρα από εκεί. Από εκεί έχει πεθάνει κόσμο. Λέω, ωραία, θα πάει αυτό. Λοιπόν, οπότε το νου σα. Λοιπόν, αυτή είναι η Ντάρα, η γειτόνισά μας από τη Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα, το τραγούδι που κέρδισε τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και παίζει τώρα στο Zoo.

0: παίζει να είναι η μοναδική συζήτηση που άκουσες όλη τη συζήτηση. Γιατί εδώ τα μιλάμε δεν ακούς τίποτα. Εκεί έξω τώρα ρωτούσες, έχεις απορίες, σοβάρεψες απότομα, Κατερίνα.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει. Για αυτά τα θέματα πάντα έχουμε κάτι να πούμε.
0: Να πούμε τα θέματα που συζητούσαμε, όχι.
1: Όχι, φυσικά.
2: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό από το πρώην τούνελ πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Θα βρείτε καθυστερήσεις μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Στα νοσοκομεία, τώρα πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, θα βρείτε καθυστερήσεις μικρές. Στο κέντρο είναι καλά τα πράγματα.
0: Κάτι δεν ακούω καλά σήμερα.
1: Βουίζει τα αυτή σου.
0: Όχι, δεν είπα ότι βουίζει τα αυτή μου, δεν ακούω καλά κάτι.
1: Δεν ακούς.
0: Με τα χαμήλωσες πάλι. Ο Μπίλι Νάκης να μου λέει να σας προσέχω, να χαμηλώνει τα μικρόφωνα.
2: Εσύ κάνουμε.
1: Εμείς
2: τα χειριζόμαστε και εμείς τα κάνουμε.
0: Για πες εσύ.
1: Η πιθανότητα, παιδιά, να βρείτε την πραγματική αγάπη στη ζωή σας είναι μεταξύ 3% και 5%. Αυτές οι εκτιμήσεις, παιδιά, συνήθως θέτουν εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις, σωστό timing, αμοιβαία έλξη, κοινές αξίες, συναισθηματική συμβατότητα, παρόμοιο τρόπο ζωής και μια σχέση που θα αντέξει για πάντα. Όταν όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν τέλεια, οι πιθανότητες φυσικά φαίνονται πάρα πολύ μικρές.
0: Εννοείται... Παιδιά, και το 3% εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστιο ποσοστό. Για
1: όχι.
0: Την πραγματική, αμοιβοτελής, 100% αγάπη.
1: Ναι, σωστό timing και όλα αυτά που μου προϋποθέτει. Παιδιά, μια απόλυτη ταιριαστή και ισόβια σχέση μπορεί πράγματι να μοιάζει στατιστικά σπάνια, όλα όμως εξαρτώνται από το πώς ορίζει κανείς την αληθινή αγάπη. Mm-hmm. Αν την αντιλαμβανόμαστε ως μια τέλεια σχέση χωρίς συγκρούσεις, δυσκολίες ή διαφορές, τότε ναι, αυτό το πρότυπο είναι δύσκολο να βρεθεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γράψτε μας το Viper, έχετε βρει την αληθινή αγάπη. Πάμε να συνεχίζουμε. Gotye Kimbra είναι το Somebody That I Used to Know, παιδιά. Τι είχε γίνει και με αυτό το τραγούδι, τι χαμός. Τι ωραίο βίντεο κλιπ, το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Εκεί που τον βάφαν όλο στο ντουβάρι. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: εσύ.
1: Είναι και 4 το μεσημέρι. Δεν μπορώ να πούμε τι απορίες.
2: Τι να πω τώρα, και εγώ, ναι, δηλαδή οι απορίες είναι. Τι να πω τώρα.
3: Επειδή δεν ήξερα, συγγνώμη.
2: Μα το λέει και η λέξη, τι δεν ήξερε.
3: Ότι πάντων. Τόσο πολύ. Τέλος πάντων.
2: Έχει και πιο πολύ. Λοιπόν. τι έχουμε, πρόταση.
1: Έχουμε πρόταση βραδιάς. Όχι αυτό που λέγαμε εκτός αέρα.
2: Καλό θα ήταν και αυτό σαν πρόταση.
1: Θα μιλήσουμε για ένα bubble show με το Λένιο Καραμελένιο.
2: Α, το έχω δει.
1: Το έχει δει καλώς. Mm-hmm. Σήμερα είναι στη Χαλκιδική, στην Ιερισσό, στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Γιατί λέω για τη Χαλκιδική, γιατί μας ακούτε και εκεί, ρε παιδί.
2: Παιδιά, το show του Λένιου του Καραμελένιου,
1: με
2: το
1: bubble
2: show, είναι τρομερό. Τρομερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το έχω δει δύο φορές και αν είστε κάπου εκεί κοντά, να πάτε.
3: Τι ωραία.
1: Ο Μαργαρίτης από τα θρίλερ, τα ξεκυλιάσματα κτλ. Α, το έχω δει δύο φορές.
2: Το Καραμελένιο, ναι, πάω. Άμα το αφήσα, πάω στο Λένιο το Καραμελένιο.

0: φωτογραφία.
1: Φυσικά να πούμε ότι αυτό το βίντεο έχει γίνει viral, γιατί στο τέλος που λέει αυτή να μην με ξαναστείλετε γυναίκες και τα λοιπά, ακολουθεί φωτογραφία, εγώ θα σε εκθέτω από εδώ και πέρα, με το βρωμόσκυλο, δείχνει πραγματικά ένα βρώμικο σκυλί απλά.
2: Τόπο, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μην φύγει κανείς.
3: Τις 4.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρος σε κανένα.
7: Γύρος με απ' όλα.
8: Ρε, πας καλά.
7: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
8: Το κλείτες
7: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
8: Στοπ, όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
7: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
7: Μπεκάτσα.
8: Προσοχή, ρε μα.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.
18: Ζου Ρέντιο Τέρμα.
5: Ζου 90,8.
19: Παίζουμε τις επιτυχίες

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8, εδώ είμαστε Κατερινιό, η ώρα για το παιχνίδι έφτασε.
1: Έτσι, η ώρα για τα δόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Ορδάκ.
0: Ορδάκ. Αρακά.
1: Σταμάτα καλέ.
0: 2-3-10-2-32-9-08, ποια λέξη ψάχνουμε. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Τα βάζετε σωστά. Ορδάκ. Δηλαδή ξεκινάει με κου η λέξη που ψάχνουμε. Αν δεν καταφέρετε και μας πείτε τη σωστή λέξη, ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. Σήμερα έχει Δήμο Αναστασιάδη live, παιδιά. Μας ενημερώνει εδώ τώρα ο φίλος μας ο Τζον Τσάν. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Γιάννης λέγομαι.
0: Γεια σου Γιάννη, από πού τηλεφωνείς?
3: Τι κάνετε, τώρα στο δρόμο είμαι.
0: Σχόλασες, ε?
3: Με Bluetooth, ναι.
0: Ωραία, με Bluetooth. Λοιπόν, Γιάννη, πες μας με Bluetooth, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε.
3: Το κάδρο.
0: Μπράβο! Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, φίλε Γιάννη, με το Bluetooth στα αυτή. Μόλις το κέρδισες, να πας να φας ό,τι γουστάρεις.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλές βουτιές να έχετε.
0: Καλές βουτιές, δεν λες τίποτα. Εμείς ευχαριστούμε!
1: Όχι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό, φίλε Γιαννάρα, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, έτσι. Δεν πας πουθενά.
1: Τι?
0: Αμά.
1: Όχι, δεν το βάλαμε.
0: Θα το χορέψεις?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάρ' τα στοιχεία πρώτα από τον άνθρωπο.

0: Χοζιέρ και Too Sweet. Λοιπόν, παιδιά, 10 λεπτά και πριν από τις 5 είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώνεται όμορφα, με συνέπεια και τάξη, πρώτη ώρα εδώ των Troublemakers.
1: Ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι ποτέ?
2: Ναι, ξέρω.
1: Για πες.
2: Για το δασκαλολί θα πεις.
0: Για το δασκαλολί, από το δασκαλολί το πήρες αυτό?
1: Όχι, από το δεινόσαυρο.
0: Γίνεται λίγο χαμός το λέει... συγκεκριμένο.
1: Είναι αυτό με το,
0: το κλειδί, είναι
2: η επικοινωνία.
1: Okay,
2: αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Έλα, ρε, έχει γίνει χαμός στο TikTok.
0: Αυτό είπαμε, πες λίγα δευτερόλεπτα.
2: Ναι, αυτό. Νομίζω ότι θα έλεγε κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, Βασίλη, αυτό που μας είπες.
1: Δεν το είπα.
0: Δεν σε αφήσαμε.
1: Ναι,
0: είδες πως είναι να σε διακόπτουν κάθε φορά που να μιλήσω στο σοβαρό θέμα.
2: Σιγά μου, σοβαρό θέμα. Την πικίνη φόρηση αφήνει να οικονομάκουμε.
0: Λοιπόν, Harry Styles, American Girls, παιδιά, είναι πολύ ωραίο τραγούδι για να κλείσει πρώτη ώρα. Ερχόμαστε σε λίγο πίσω. Μην φύγει κανείς.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πού πας?
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, γεια! Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Τεταρτούλια σήμερα μέχρι και τις 7 και σήμερα παρέα. Τώρα η δεύτερη ώρα έχει τα γνωστά αγαπημένα θέματα.
2: Νέα ανέργων για παράδειγμα.
3: Και διαγωνισμός στις 5.30 για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγραφός.
1: Και γυαλάρα. Γι' αυτό μένετε εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα την δεύτερη μας ώρα με το αγαπημένο Τζανάντο εδώ στο Ζου 90,8.

0: Ροζαλία. Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 5. Καλό απόγευμα σε όλους. Τι γίνεται, Όξο?
1: Είμαστε αρκετά καλά. Μόνο στα νοσοκομεία έχουμε ένα μικρό θεματάκι προς τα ανατολικά. Γενικά είμαστε πόπα.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Πάμε να δούμε τώρα πραγματάκια που δεν ξέρατε για το πιτόγυρο. Μετά το 1922, παιδιά, οι μικρασιάτες πρόσφυγες έφεραν στην Ελλάδα τον ντονέρ κεμπάπ. Επειδή οι μουσουλμάνοι δεν έτρωγαν χοιρινό, τον ντονέρ στην Ελλάδα έγινε κυρίως χοιρινό. Το 1967 απαγορεύτηκε η χρήση κιμά στον κάθετο γύρο για να σταματήσουν οι αναμίξεις. Και έτσι πήρε τη σημερινή του μορφή με στρώσεις κρέατος και το όνομα γύρος. Έχει και παιδιά και αρχαίες ρίζες. Ο βελίσκος, δηλαδή το ψήσιμο κρέατος σε περιστρεφόμενη σούβλα, μοιάζει με τον αρχαίο ελληνικό βελίσκο, μια μέθοδο που αναφέρθηκε από τον Αριστοφάνη.
0: Τι λες, σε τρώγανε γύρω, πήτα γύρω από όλα οι αρχαίοι, και τζατζίκι.
2: Η λέξη γύρος, παιδιά, βγαίνει από τη λέξη γύρα, επειδή το κρέας γυρίζει γύρω από τον εαυτό του στη φωτιά. Αυτά.
0: Πάρα πολύ.
2: Σας άρεσαν?
0: Πάρα πολύ.
2: Τα
0: μας άρεσε.
2: Ξέρατε?
0: Όχι, δεν τα ξέραμε. Μας αρέσει πολύ και ο κύριος. Δεν μας αρέσει εκεί που έχει φτάσει η τιμή, να πούμε έτσι.
2: Καλά, ναι.
0: 6 ευρώ ένα σάντουιτς, δηλαδή. Εντάξει.
1: Λοιπόν, New Religion. Εσύ τι συμφωνείς, καλέ? Πού σε βάζεις τιμές?
0: Αυτό το δίνουν 7.
2: Εμείς δεν το δίνουν.
0: Πιο ακριβό.

0: Save Me Tonight. Εδώ στο Zoo 90,8, σχεδόν στα 20 μετά τις 5 βρισκόμαστε. Οπότε, guys, πάμε στα κουτσομπολιά μας τώρα.
1: Ξεκινάμε γρήγορα-γρήγορα με τη Μίνα Καραμίτρου, η οποία αποχωρεί από το Open. Έτσι.
0: Αχ, το διάβασα, αρσί. Στεναχωρέθηκα, μάλιστα.
1: Για προσωπικούς λόγους, λέει. Και ήταν και σχετικά ξαφνικό. Και δεν έχουν βρει ακόμα ρεκόρ.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη.
2: Ναι. Από μόνη τη φεύγει ή τη.
1: Μόνη τη παρέτηση.
2: Okay.
1: Ο Μάθιου ο Μακόναχη διασκέδασε σε πάρτι στη Μύκονο. Φορώντας μπλε πουκάμισο, λευκό παντελόνι και καπέλο. Όχι έτσι απλά.
2: Στη Λάρα.
1: Βέβαια. Η Ειρίνα Ισάικ είναι σε σχέση με τον 29χρονο αστέρα του NBA, τον Devin Booker. Αλλά τώρα τι γίνεται εδώ, είναι πρώην σύντροφος της Kendall της Jenner.
0: Έλα αρέσει.
2: Σοκ.
1: Και τέλος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε ένα βίντεο με το γιο του να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα.
2: Ναι.
1: Και γράφει στο caption ντουέτο με τη Ρία. Χωρίς να είναι η Ρία μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Α, δηλαδή τραγουδάει τραγούδι της Ρίας.
1: Όχι ρε, κάτι δικά του. Και φωνητικά παίζει και κιθάρα.
2: Μην
1: φανταστείς ότι είναι τώρα κάποιος βιρτουόζος.
2: Okay.
1: Είναι γκράκα γκρούκα, λέει εκεί πέρα κάτι δικά του.
0: Και σου λέει ο άλλος θα κάνει ντουέτο, ρε παιδί μου. Το κάνει ντουέτο με τη Ρία. Τα ίδια άλλη. Δεν σχολιάζει τίποτα.
1: Ακόμα όχι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Τραγουδάρα!

0: Talk to you. Λοιπόν, σχεδόν στα 25 είμαστε, παιδιά. Μετά τις 5. Και Κατερίνα μου, τώρα τι έχουμε?
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
0: Έτοιμος?
2: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Άσε με να σου μιλήσω. Να σου δείξω τι μπορεί να κάνει αγάπη. Θέλω να σε δω να κινείσαι. Ξέρω ότι μπορείς να το νιώσεις κι εσύ. Άσε με να σου μιλήσω. Σου μιλήσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα να καλέσετε και να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε τώρα εδώ πέρα. Ποιο έχει κακοποιήσει? 2-3-10-2-32-9-08. Έτσι έχουμε κάνει κακοποίηση στα ελληνικά. Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού, γνωστό ξένο τραγούδι. Μας το λέτε και κάνετε τη γυαλάρα δική σας, παιδιά, από τα Οπτικά Ζωγράφος. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Χριστίνα.
0: Γεια σου, ρε Χριστίνα. Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Χριστινάκη μου γλυκό, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Let me talk to you.
0: Ναι! Χριστίνα μου, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος μόλις έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Χριστίνιο, μένεις τώρα στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
6: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
7: Πού να τη βάλω την αξίνα,
8: τον κόβω. Πιάσατε το υπονοούμενο.
7: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
1: Πολύ σεξι.
6: Ε, κάτσε ρε φίλε.
1: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό με τις ειδήσεις.
5: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
9: Απίθανα πράγματα.
1: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
6: Τι λέει ο άνθρωπος.
7: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
6: Πασοκάρα!
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Εσένα θέλουμε. Κάθε πρωί στις 7. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά.

0: αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: λοιπόν πάμε στην κρίνια.
1: Ναι.
0: Σήμερα θέλω να κρινιάξω για αυτή την κατηγορία ανθρώπων που τους έχουμε σίγουρα φίλοι, φίλους, έχουμε κάποιον ρε παιδί μου, γνωστό τέλος πάντων τέτοιο, που όλο το χειμώνα μας λένε πόσο δύσκολα περνάνε οικονομικά, που δεν έχουν μία, που γενικά είναι μέσα στην μαυρίλα, σε παρακαλώ, έχεις κανένα δανεικό, τους δίνεις 50, δεν έχουν τσιγάρα, έτσι, κάνουν τράκα τα τσιγάρα σου. Και μόλις έρθει το καλοκαίρι, πρώτη ξαπλώστρα στην Ψαρού στη Μύκονο. Με μπουκάλια, με σούσι και με hashtag I need this.
2: Ξέρεις τι, αυτοί κάνουν οικονομία όλο τον χρόνο. Κάνουν τράκια στα τσιγάρα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, για να πάνε στη Μύκονο να κάνουν τα γούστα.
0: Αυτό ακριβώς. Και να μην σου δώσουν ποτέ τα δανεικά πίσω, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα περιμένεις τα δανεικά για την επόμενη σεζόν, τα οποία δεν θα έρθουν ποτέ. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να γκρινιάξω. Πάμε να στοιχίσουμε. David Guetta έρχεται τώρα, Forever Young, και παίζει στο Zoo 90,8.

0: με αυτή την υπέροχη τραγουδάρα ολοκληρώνουμε το δεύτερο 60 λεπτό. Something on my mind. Εδώ στο Zoo 90,8 και το Κατερινιό θα μας πει τώρα για τα ζώδια.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να μάθουμε τα ζώδια. Αν ήταν επάγγελμα, τι επάγγελμα θα ήταν το κάθε ζώδιο. Λοιπόν, ο Κριός θα ήταν επιχειρηματίας, του αρέσει να παίρνει πρωτοβουλίες και δεν φοβάται το ρίσκο. Ο Ταύρος σεφ, απολαμβάνει την ποιότητα, τη δημιουργία και ό,τι προσφέρει άνεση. Ο Δίδυμος δημοσιογράφος, επικοινωνιακός περίεργος και πάντα ενημερωμένος. Ο Καρκίνος ψυχολόγος, ξέρει να ακούει, να καταλαβαίνει και να στηρίζει τους άλλους. Ο Λέων θα ήταν ηθοποιός, λατρεύει να εκφράζεται και να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Παρθένος γιατρός. Μεθοδικός, προσεκτικός και με έμφαση στη λεπτομέρεια. Ο Ζυγός δικηγόρος, έχει έντονο αίσθημα δικαιοσύνης και αναζητά την ισορροπία. Ο Σκορπιός detective, διεισδυτικός, παρατηρητικός και εξαιρετικός στο να ανακαλύπτει την αλήθεια. Ο Τοξότης ταξιδιωτικός οδηγός, αγαπά την ελευθερία, τις νέες εμπειρίες και την εξερεύνηση. Ο Εγώκερος CEO, φιλόδοξος, οργανωτικός και προσανατολισμένος στην επιτυχία. Ο Υδροχός εφευρέτης, πρωτοποριακός, δημιουργικός και πάντα μπροστά από την εποχή του. Και οι Ιχθύες θα ήταν καλλιτέχνες, με πλούσια φαντασία, ευαισθησία και έμπνευση.
0: Τι ωραία, ρε Κατερίνα.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχετε στο νου σας τι επάγγελμα μπορείτε να ακολουθήσετε, ανάλογα με το ζώδιό σας, σύμφωνα με τις συμβουλές της Κατερίνας Καρακιτσάκη. Λοιπόν, τώρα κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το δεύτερο μέρος. Με ένα I need busy, μικρό break, ερχόμαστε πίσω γρήγορα για το τελευταίο μας 60 λεπτό.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
12: Zoo Radio
13: 3.
12: Top 5. Numero 5.
14: Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a crystal.
12: Numero 4.

πρωινά. Zoo Radio 3, 2, 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Άρε, βιβλί! Να ζήσει η Τρίκλια και η Χαλκιδική. Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα, παιδιά. Τρίτη μέρα της εβδομάδας επίσης, άλλες δύο μείνανε. Να φύγω, Παναγία μου. Τι έχουμε τώρα, τρίτη ώρα?
2: Αυτή την ώρα έχουμε κάποιο viral τραγούδι. Κάνα βάλε δεν κυκλοφορεί έξω. Μόνο αυτό το Ρομάλεντσα βάλεν έχουμε. Το βάλουμε εδώ, απάθει η Λατινοπούλου κακό.
1: Ποιο Ρομάλεντσα
2: βάλεν? Το.
1: Α, αυτό πάλιωσε, ρε. Καταρίνα μου.
3: Έχουμε. Βασικά θα το βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για συνεπιλέα.
1: Είσαι μηνύα ακόμα. Δεν ξέρεις πως χαϊδεύουνε και πως φίλουν στο στόμα. Και κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε τρίτη και τελευταία ώρα, παιδιά, με αγαπημένη Σακύρα. Σακύρα και Μπούρνα Μπόι. Είναι το Die Die, το οποίο κάνει χαμό και παίζει τώρα στο Zoo.

0: Lost Frequencies. Εδώ είμαστε, 10 λεπτάκια μετά τις 6. Και κάπου εδώ η Κατερίνα μας πει έρευνα. Τώρα τι έχουμε?
1: Όχι, λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε ιδιαίτερα πιστά άτομα. Παρατηρείτε, βλέπετε και ακούτε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σας. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Θεόδωτο και στον Καλίνικο. Χρόνια
0: και στην Καλλινίκη.
1: Και στην Καλλινίκη μας.
2: Βρείτε μας παντού στα social, Zoo Radio, και μπορείτε να ακούτε από το zooradio.gr και τις εφαρμογές μας.
1: Και πάμε σε δύο άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει σήμερα. Παιδιά, μόλις 41 κινηματογράφοι σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να προβάλλουν την Οδύσσια του Νόλαν όπως ακριβώς γυρίστηκε, δηλαδή σε IMAX 70mm. Έχουμε IMAX, ναι, αλλά δεν έχουμε 70mm. Κανένα από αυτά δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Και επίσης το πανεπιστήμιο, τέλος πάντων ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα, προσφέρει το πρώτο επίσημο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι τριετές, και δίπλωμα στην τέχνη του μπάρμπεκιου.
0: Τρία χρόνια. Εντάξει, παιδιά, το καλό το ψιστήρι θέλει.
1: Τώρα.
0: Ναι, δεν γίνεται τώρα έτσι απλά. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις να έχεις προϋπηρεσία, να κάνεις μαθήματα.
1: Ίσως μαθαίνεις για τα κρέατα, να, για τις λαβίδες.
0: Ναι. Μαλακό το... από μέσα, ξεροψημένα απ' έξω.
2: Έχεις κάνει κανένα σεμινάριο?
1: Δεν έχω πτυχίο.
2: Δεν έχεις πτυχίο.
1: Όχι.
0: Έχει πτυχίο ο πατέρας όμως, που στέλνει όλες αυτές τις νοστιμιές. Αραιά και πού. Λοιπόν, the first time τώρα και Νταμιάνο Ντέιβιντ έρχεται στο Zoo 90,8 και παίζει δυνατά.

0: Είμαι ο Γιλόλα, Young και Messi στο Zoo 90,8. Πάμε λίγο στην κίνηση.
1: Είμαστε αρκετά καλά. Έχουμε ένα πολύ μικρό θεματάκι μετά τα Πεύκα. Μετά την έξοδο για Πεύκα στον περιφερειακό, πηγαίνοντας προς Πταπυργείο, αλλά πολύ μικρό.
2: Μαργαρίτη, τι έφαγε σήμερα το μεσημέρι?
0: Κοντοσούβλι και ήταν χάλια.
2: Κοντοσούβλι, παιδιά, το κοντοσούβλι αναδείχθηκε το μεγαλύτερο. Το καλύτερο, συγγνώμη, πιάτο με χοιρινό στον κόσμο. Εσύ έφαγες κοτόπουλο, ε?
0: Όχι, όχι, χοιρινό έφαγα.
2: Χοιρινό έφαγες, ναι. Αν νόμιζα κοτόπουλο.
0: Χοιρινό έφαγα.
2: Παιδιά, το κοντοσούβλι κατέκτησε την κορυφή του κόσμου. Σύμφωνα με το γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas, αναδείχθηκε το νούμερο ένα πιάτο με χοιρινό παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,6 στα 5. Οφείλεται, παιδιά, αυτή η διάκριση στην απλότητα και την πλούσια γεύση του, μεγάλα κομμάτια κρέατος μαριναρισμένα για ώρες με μυρωδικά, κρασί και λάδι. Στη συνέχεια σιγοψίνονται στη σούβλα πάνω στα κάρβουνα και τσιρ τσιρ τσιρ και κάρκα.
0: Και να τα τριγλυκερίδια μεταβολών σε αρτηρίες.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό, το πάρεις, να το βάλεις στο φούρνο, να το λούσεις με κρασί και πατάτα δίπλα και μουστάρδα και γίνεται
0: το κοντοσούβλι.
2: Στη θέση νούμερο 44, όχι, δεν είναι το κοκορέτσι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ήταν αυτό, αλλά είναι η γουρνοπούλα.
0: Και η γουρνοπούλα είναι καλή. Να σου πω, κοίτα, το κοντοσούβλι, παιδιά, αν είναι πετυχημένο, δηλαδή αν πας και το φας έτσι πολύ πετυχημένο, είναι από τα πιο ωραία και νόστιμα πράγματα. Αλλά να είναι πετυχημένο. Όχι τη σαβούρα που με έδωσαν εμένα σήμερα.
2: Σταμάτα, ρε!
0: Τη σαβούρα!
2: Τι να κάνουμε, εντάξει, καημένο τώρα.
0: Runway, τώρα στο

0: Σαν να το λαχάνιασα τώρα, Κατερίνα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, παιδιά, 30 λεπτάκια μετά τις 6 και έχει φτάσει η ώρα για το τελευταίο μας παιχνίδι.
1: Ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε. Για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο, να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι στο Σινέπηλαια. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Για ακούστε προσεκτικά και τηλεφωνήστε γρήγορα στο 2310-232-908.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Το έχουμε βάλει έτσι σε νεύτη. Πάει λίγο πιο γρήγορα. Τηλεφωνείτε τώρα 2310-232-908. Μας λέτε έτσι απλά τον τίτλο του τραγουδιού και εμείς ακόμη πιο απλά σας χαρίζουμε ένα υπέροχο θερινό σινεμαδάκι στην Επιλέα. Να πάτε να δείτε μια πολύ ωραία ταινία κάτω από τα αστέρια.
1: Αμφιθεατρική διάταξη.
0: Τι λες, ρε.
1: Πάρκινγκ. Τα πάντα έχει.
0: Για τώρα σας λέμε στην Πούδρα. 2310-232-908. Γεια σας.

0: Οδύσσια.
1: Την Οδύσσια, παιδιά. Όλοι.
0: Δύσκολο,
1: λογικό, εντάξει, εσύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δεσποινιό μου, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθιοι.
1: Πάμε λίγο εμείς ένα break και επιστρέφουμε γρήγορα και πάλι πίσω.
3: Λίγο μετά τις 6:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Για να μπείτε στη κλήρωση, γύρω σε κανένα.
8: Γύρω με απ' όλα.
9: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
10: Στο κλείσμα,
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
9: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι.
11: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
8: Μπουκάτσα.
11: Μπουκάτσα.
8: Μπεκάτσα.
9: Προσοχή, ρε μα.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
13: Πάντως, μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Και ζου 90,8, λίγα λεπτά πριν από τις 7 βρισκόμαστε και πάμε στο σοβαρό θέμα της ημέρας. Γιατί γελάς πριν καν ξεκινήσω, πες μου λίγο.
1: Γιατί ξέρω τι θα πεις.
0: Τι θα πω.
1: Με καυτό μπικίνι εμφανίστηκε η Δανάη Μπάρκα.
0: Είδες πόσο μειώνεις τα θέματά μου. Η Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές γιόρτασε τα γενέθλιά της. Η κόρη του Παύλου Ντεγκρές και της Μαρίου Σαντάλ έκλεισε τα 30 χρόνια.
1: Σαντάλ.
0: Στο πάρτι ο Αχιλλέας Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντεγκρές.
2: Ποιοι είναι όλοι αυτοί?
0: Τα αδέρφια της, ρε παιδιά.
1: Αν νόμιζε ήταν ένα άνθρωπος.
0: Ο Αχιλλέας και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντεγκρές, τα δύο τους αδέρφια, της κάναν μια τούρτα έκπληξη και η Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές, φορώντας ένα λευκό φόρεμα, φάνηκε να εκπλήσεται και να κοιτάζει την τούρτα με το στόμα ανοιχτό.
1: Να ρωτήσω κάτι, τον Ντεγκρές είναι από την Ελλάδα, βγήκε.
2: Ναι, ναι, ναι. Το διαλέξαν αυτοί.
0: Το διαλέξαν για.
2: Νομίζω Γλίξμπουργκ ήταν.
0: Ήταν Γλίξμπουργκ. Λοιπόν. Η Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές, η οποία ήταν ντυμένη στα λευκά, φάνηκε να εκπλήσει όταν είδε την τούρτα από τα αδέρφια της. Έτσι λοιπόν την έσβησε με το στόμα ανοιχτό. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Στη συνέχεια θέλω να σας πω, ποζάροντας χαμογελαστή, η μητέρα της Μαρίου Σαντάλ συνόδευσε την ανάρτησή της κόρης της με ευχές προς την κόρη της με μια λεζάντα που έγραφε «Χρόνια πολλά, ομορφιά μου, σε αγαπάμε». Ενώ νωρίτερα ο πατέρας της, Παύλος Ντεγκρές, της ευγήθηκε επίσης μέσα από το προφίλ του «Χρόνια πολλά», δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους από διακοπές σε σκάφος, και τις εικόνες συνόδευσε η εξής λεζάντα: «Χρόνια πολλά, Μαρία Ολυμπία. Είσαι το φως της ζωής μου».
1: Στα ελληνικά.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, από αυτό το άρθρο, πιο πολλές λέξεις πιάνουν τα ονόματα.
0: Μα να σου πω κάτι, είναι και το επίθετο πολύ μεγάλο. Είναι και τα αδέρφια που έχουν από δύο ονόματα ο καθένας. Μαρία Ολυμπία, Αχιλλέας Κωνσταντίνος,
2: Μαρί Σαντάλ, Παύλος Ντεγκρές.
0: Αγαπημένη οικογένεια και πάντα στη ΛΑΤ. Η Μαρία Ολυμπία είναι και πάρα πολύ γνωστή influencer, θέλω να σας πω.
1: Α, ναι.
0: Πάρα πολλούς ακόλουθους. Όχι σαν και εμένα, αλλά έχει πολλούς. Τέτοι Swims έρχεται για τη συνέχεια. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία λίγο πριν το τέλος, εδώ στο Zoo 90,8.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Shine. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε, παιδιά, μαζεύουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Προτελευταία ημέρα, Παναγία μου.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Λίγο και πιο κοντά στην άδεια. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Πώς το είπε, Πέτρος Connecting People.
1: Ναι.
0: Πέτρος Connecting People αμέσως τώρα για τις επόμενες δύο ώρες.
2: Τι vibe 90 είναι αυτό με Nokia. Θυμάστε και το άλλο το που έλεγε Vodka Connecting People.
1: Όχι.
2: Που ήταν ένα κάτι μπλουζάκι που... Τίποτα γι' αυτό.
1: Ξέρεις γιατί το είπα αυτό? Γιατί έχουν έρθει έξω δύο παιδιά. Και λέω μέσω του Πέτρου γνωριστήκατε. Και λέει ναι.
0: Και είπε ότι έγινε και ένα ζευγάρι μέσω του Πέτρου. Ότι ένα γόρι και ένα κορίτσι γνωριστήκανε στα meetup του. Μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μετά τον Πέτρο έρχεται και το κορίτσι μας, η Έλενα Ιρόκα, για να κλείσει υπέροχα αυτό το βράδυ. Και αύριο το πρωί, φυσικά, δεν ξεχνάμε το καλύτερο αντικειμενικά πρωινό σοου αυτή εδώ τη πόλη. Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Με τον Bill Nackis μας, το Σκατζοχυράκο μας και την Νάνση, τα παιδιά μας τα όμορφα και τα τρελά που σας κρατάνε στην τροφιά από τις 7 το πρωί. Εμείς τώρα οι δικές μας εφεντομουτσουνάρες, 4 ώρα Ντάν εδώ θα είναι, Μαργαρίτης Βασίλης και Κατερίνα. Με τι να κλείσουμε?
1: Θέλω κάτι νησιώτικο, αλλά όχι.
0: Δεν θέλω τώρα τις καμπάνες, τις βαρέθηκα.
1: Αλλά όχι καμπάνες, ένα πάρι.
0: Δηλαδή μόνο που ξεκινάει τώρα το βαριέμαι. Πάριο θες?
1: Ναι.
0: Πού να το βρω το πάρ, τι είμαι? Τι είμαι στο Μαρκίζ? Λοιπόν, τέλος πάντων, σε βάλω τώρα το
2: πάρ.
0: Τι να σε βάλω, Άτζελα?
1: Τι
0: να σε βάλω?
2: Ποια YouTube, βάλε κάτι.
0: Όχι, λοιπόν, θα βάλω τα στεφανώματα.
1: Αχ, ναι. Έλα.
0: Έλα. Πάνε στο χέρι της, δεν αντέχω, ρε.
2: Το κορίτσι, ναι.
0: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτά, φιλιά πολλά.

0: τελειώσεις το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo

0: Ζεφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Αχ, ήρθε η τεταρτούλα η όμορφη. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5. Ο ήχος του καλοκαιριού. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ζεφιανίδης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω μουσικά νέα. Θα σας πω τι νέο πέτυχαν οι BTS. Σας φέρνω καλοκαιρινή έρευνα με προορισμούς για να παρτάρετε αλλά και να ηρεμήσετε. Και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Hit List και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το αγαπημένο Talk to You. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The Hit List.

αυτός είναι ο Alex Warren με το Fever Dreams, το νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Πρώτη φορά το ακούσαμε 26 Φεβρουαρίου και στη χορηγικά περιγράφει την ορμητική στιγμή που ο Alex Warren γνώρισε την σύζυγό του Kuvr Annan. Γενικά, ό,τι γράφει, το γράφει για τη σύζυγό του ο Alex Warren, να ξέρετε. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και έχω να σας πω πως αύριο η Πέμπτη μας προβλέπεται υπέροχη. Θα έχουμε μία ηλιόλουστη ημέρα και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Πάμε τώρα στο νούμερο 5. Σας φέρνω κάτι από το παρελθόν. Και οι Τοκεγιών έρχονται εδώ στον Zoo με το Turn the Lights Off. Νούμερο

0: ζημιά μας έχει κάνει αυτός ο Ντάτι με την τραγουδάρα του. Ήταν το Take Me There, το οποίο μας ταξίδεψε στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και στο νούμερο 1 θα ακούσουμε την μοναδική Ζέινα με το Ζανανδό. Η Καναδή καλλιτέχνη, η οποία είναι γεννημένη στο Brooklyn, μεγαλωμένη στο Montreal του Καναδά και είναι Λιβανέζικης και Αιγυπτιακής καταγωγής, αύριο κυκλοφορεί ένα ακόμα νέο τραγούδι, το οποίο θα έχει τον τίτλο Γιάλα. Και να σας πω την αλήθεια, ανυπομονώ να το ακούσω, γιατί τα δύο προηγούμενα τραγούδια που έβγαλε ήταν πάρα πολύ καλά, ειδικά το You're the One. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μεγάλη της επιτυχία. Ζέινα και Ζανανδό έρχεται τώρα στο νούμερο 1 του Hit List των Zoo.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόμμα σου.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
6: Πολύ σεξι.
2: Ε, κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
8: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
9: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα τώρα. Καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
10: Regency, το αληθινό καζίνο.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
10: We play the hits, we play the hits. Super Radio, Super Radio.
8: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε. Ζου 90,8 We Play the Hits. Εγώ είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στον Χριστόφορο, στον Αλέξανδρο. Και σήμερα είχαμε επίσης και πάλι επισκέψεις. Ήρθε ο Ηλίας και ο Τζον Τσάν και μας έφεραν και αυτή παγωτίνια. Μου φαίνεται τζάμπα κάνω δίαιτα και γυμναστική. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στην πόλη. Λίγες καθυστερήσεις ανατολικά εκεί στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στην Λαμπράκη και στη Διαγόρα. Αυτό είναι ο Weekend με το Cry for Me και το ακούτε εδώ, στον Ζου.

Better Made You Love Me, τώρα εδώ στον Ζου 90,8, η οποία αυτή την Παρασκευή βγάζει και το νέο της Disco Petal. Λοιπόν, οι BTS με το άλμπουμ τους Arirang και με την παγκόσμια περιοδία τους έκαναν ρεκόρ σε τριμηνιαία έσοδα, καθώς έβγαλαν συνολικά 987 εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα έτσι είχαν κέρδος 116 εκατομμύρια. Να πούμε κιόλας ότι ξεπέρασαν ακόμα και το ρεκόρ των Rolling Stones με τα συνολικά μηνιαία έσοδά τους, καθώς κατέγραψαν τα περισσότερα από τότε που ξεκίνησε το Top Tours Chart το 2019. Τέλος, το Arirang επέστρεψε στο Top 10 του Billboard 200 μετά από την επανακυκλοφορία του δίσκου σε βινίλιο με δύο bonus τραγούδια. Λοιπόν, σήμερα 29 Ιουλίου βλέπω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης και να πούμε χρόνια πολλά στον Θεόδωτο, την Θεοδότη, τον Καλίνικο και τον Καλινίκη. Πάμε τώρα να ακούσουμε Jonas Blue και Maliv, άκρος καλοκαιρινό Edge of Desire, και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι εδώ στον Zoo 90,8 με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.

0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
1: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου.
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής.
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο, μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο, με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
9: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το μεσοβδομαδιάτικο Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω έρευνα με τους 3 καλύτερους καλοκαιρινούς προορισμούς για την απόλυτη διασκέδαση και τους 3 καλύτερους για την απόλυτη ηρεμία. Και 8.30 ώρα φυσικά έχουμε το Track of the Day. Τώρα σας φέρνω 10 επιτυχίες back to back χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε πολύ δυνατά με Hugel και Σόλτο, Jamaican Bam Bam. Φύγαμε!

Κομματάρα το 2011, Can't Hold Us από Macklemore και Ryan Lewis εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα σας φέρνω τρεις καλοκαιρινούς προορισμούς για ξέφρενα πάρτι και τρεις για να βρείτε την απόλυτη ηρεμία. Αν στις διακοπές σας θέλετε να παρτάρετε ασταμάτητα και να χορεύετε σε καλοκαιρινά κλαμπς, τότε η Μύκονος, η Ζάκυνθος και η Ήος θα πρέπει να είναι σίγουρα στη λίστα σας. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση που θέλετε γαλήνη, ησυχία και ηρεμία, τότε θα πρέπει να επισκεφτείτε το Καστελόριζο, τα Κύθυρα και την Αστυπάλαια. Για πείτε μου λίγο, εσείς τι θα προτιμούσατε, το ξέφρενο πάρτι ή την απόλυτη ηρεμία? Σε ποιον προορισμό θα επιλέγατε να πάτε?

0: Νάρα και καλλιτεχνάρα. Αυτό ήταν ο ένας και μοναδικός Steady Swims με το Mr. Know It All εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα στο Track of the Day σας έχω φέρει την πιο πρόσφατη επιτυχία του Σόμπρου, το τραγούδι με τίτλο My Body Isn't Ready. Αποτελεί το τρίτο σύγκλι του καλλιτέχνη μέσα στο 2026 και έρχεται να συνεχίσει την δυναμική πορεία που ακολούθησε μετά τον ντεμπούτο του άλμπουμ I Barely Know Her. Στιχουργικά το κομμάτι μιλάει για την έλλειψη αυτοπεποίθησης, τις ανασφάλειες για το σώμα μας και τα συναισθήματα αμηχανίας.
1: Track of the Day. Track of

0: στις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρος σε κανένα.
6: Γύρος με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
6: Στο κλείδι,
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
7: Στο! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
6: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
6: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Πέρασε η ώρα, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και στον Χριστόφορο, στη Δήμητρα, στην Γιάννα και στον Μανώλη που μας στέλνει φωτογραφία από την πλατεία Αριστοτέλους. Λοιπόν, κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε στις 8 και 20 και 10 και 20 το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι το Shake It to the Max και βάλτε το στο Max να το απολαύσετε εδώ στον Zoo.

discuss. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκε ο Alex Warren. Ήταν το Ordinary εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για ακόμα μια φορά. Πέτρο Σοφιανίδης, over and out. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου μέχρι και αυτό το λεπτό. Τώρα σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Έρχεται η Έλενα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και θα περάσετε υπέροχα παρέα μαζί της. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ τώρα με Tyler και Zara Larson το Συντήτητα και ένα υπέροχο τραγούδι. Μια εξαιρετική συνεργασία. Και αμέσως μετά σας φέρνω το Zoo Around the World με τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye.

0: Zoo around the world.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου

0: να σου πω να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε Τετάρτη 29 Ιουλίου, στα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου και της τελευταίας εβδομάδας της σεζόν μας για φέτος. Ζου 90,8 και Έλενα Ρόκα στην παρέα σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Είναι τα Ζουνά έτσι και φύγαμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Πάρα πολύ ωραία έχουμε ξεκινήσει. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα 29 Ιουλίου γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια σας πολλά, πρώτη φορά τα ακούω αυτά τα ονόματα. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εδώ είμαι εγώ και θα είμαι και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Και φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Για εσάς που είστε Χαλκιδικοί θα μας ακούσετε στους 99,5. Και εσείς που θέλετε να μας ακούσετε από το κινητό ή τον υπολογιστή, μπορείτε να μας βρείτε στην εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android Zoo 90,8.

ωραίος Ed Sheeran και Azizam στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9.30 ακριβώς. Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και παρόλο που σήμερα η θερμοκρασία έγραφε 33-34, ήταν μάλλον feels like 43. Δεν ξέρω, ζεστάθηκα πάρα πολύ σήμερα. Και χθες δηλαδή και σήμερα έχει πολύ ζέστη. Αύριο 5η βλέπω 30 Ιουλίου. Δεν θα φτάσει πάνω από 31. Δεν θα πάει πάνω από 31. Ξανά, δεν θα πάει πάνω από 31, αλλά δεν ξέρω, ελπίζω να είναι όντως κάπως έτσι και να νιώθουμε έως 31, γιατί ζεσταίνομαι πάρα πολύ και είναι αυτό το κουραστικό που μέσα στην πόλη δεν παλεύεται, μόνο με air condition ή μόνο στο σπίτι. Δεν ξέρω αυτοί που έχουν εξωτερικές δουλειές τι κάνουν. Φέρνω πάρα πολύ ωραίο τραγούδι όμως τώρα και θα φτιάξει διάθεση. All of me, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι.
2: Η δεύτερη λέξη.
1: Αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
6: Πολύ σεξι.
1: Ε, κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσει.
8: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
9: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τους όρκες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
10: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα τώρα. Καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
1: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Σε όλους από τον Zoo 90,8. Είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο Swim, Espresso, Let Me Be θα ακούσουμε. Και πολλά ακόμη, θα γίνει ένας χαμός μέχρι και τις 12. Τώρα Talk To You και παίζεις τον Zoo.

είναι η αξεπέραστη Olivia Dean και καταπληκτικό So Easy to Fall in Love εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να πούμε ότι ο τουρισμός είναι το νούμερο ένα εδώ στην Ελλάδα, έτσι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Οπότε, αν θέλετε να διακριθείτε στον κλάδο του τουρισμού, μπορείτε στις ανώτερες σχολές Α Θεσσαλονίκης που προσφέρουν ολοκληρωμένες σπουδές με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και δυνατότητα εξειδίκευσης στο Executive Diploma in Hotel Management. Εξειδικευτείτε και εκπαιδευτείτε σε σύγχρονα εργαστήρια και ολοκληρώστε την πρακτική σας σε κορυφαία ξενοδοχεία διεθνών προδιαγραφών. Μπορείτε να κάνετε σύντομα την εγγραφή σας στο 2310 55 24 06 ή να μπείτε στο ekalfa.gr. Συνεχίζουμε με Hit My Heart και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
1: Πλουπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
4: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
4: Αλήθεια?
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
6: Βάλε.
5: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday, μαλακά.
5: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
5: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

πρωινά. Zoo Radio 3, 2, 4.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Ζου 90,8. Είμαστε εδώ στις 10 ακριβώς και παίζουμε τις επιτυχίες μαζί. Το δεύτερο μας 60 λεπτό ξεκινάει Τετάρτη βράδυ 29 Ιουλίου και λίγο πριν έτσι το τέλος τη σεζόν για φέτος. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με.

αυτά τα throwback μου αρέσουν πάρα πολύ και από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Σακύρα είναι αυτό. Whenever, wherever, εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και να πούμε, το έχει βγει το Θεσσαλονίκης Top 5, τα hits έτσι αυτής της εβδομάδας. Στη θέση νούμερο 5 είναι ο Teddy Swims και το Mr. Know It All. Ανέβηκε ο Bad Bunny με τον Νέα Βαγιόλου στη θέση νούμερο 4. Τρίτη θέση Let Me Be και Σακύρα μπορεί να μπει στη θέση νούμερο 2 με το Die Die. Έχει γίνει χαμός με αυτό το τραγούδι. Και φυσικά Take Me There νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα και όχι άδικα. Συνεχίζουμε με Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else και παίζει στον Zoo.

είναι από τα πολύ μεγάλα hit τη σεζόν. Dracula και το ακούσαμε στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και να πούμε ότι η ταλαντούχα Miley Cyrus, που την ακούμε και πολύ εδώ στον Zoo, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλάζει λέει κεφάλαιο στη ζωή της και σκέφτεται να επιστρέψει στον κινηματογράφο. Άφησε λοιπόν την Columbia Records και υπέγραψε συμβόλαιο με την Atlantic Records. Και γίνονται διάφορες συζητήσεις για να κάνει κάτι στην υποκριτική και πάλι. Τώρα μάλλον με το επαιτειακό επεισόδιο Χάνα Μοντάνα ξύπνησαν κάποιες μνήμες. Της πάει και αυτό, οπότε γιατί όχι, θα πω εγώ. Η Μάλη πάντως δηλώνει αποφασισμένη να ενώσει ξανά τη μουσική με τον κινηματογράφο σε μια νέα δημιουργική περίοδο για την καριέρα της, όπως είπε. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με Harry Styles και ωραίο και όμορφο και το από τα καινούργια του American Girls και παίζει στον Zoo.

0: στις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε κανένα.
6: Γύρω με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
6: Στο κλείδι,
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
7: Στο! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
8: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
8: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Σε όλους, αυτός είναι ο Ζουρέν 98 και εμείς είμαστε εδώ στο δεύτερο μας μέρος. Παίζουμε τις επιτυχίες μαζί μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Move Into The Sun, Shape Of You και Nueva Yol. Τώρα, Φαμά παίζει στον Ζου.

Μανούλα και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Σε πολύ ρομαντικό vibe είμαστε. Λέει την Gaga Bruno Mars, Die with a smile. Και λέω ρομαντικό γιατί είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου σήμερα. Δεν το έχω δει ακόμα το φεγγάρι, αλλά βγαίνοντας θα το ψάξω να το δω, γιατί πιστεύω θα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Έλληνα στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 μέχρι και τις 12. Και σας έχω τώρα τα 5 χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν εκείνοι που σαν πεζοί θα ευχαριστήσουν τον οδηγό που τους αφήνει να περάσουν το δρόμο. Οι άνθρωποι, λέει, με θετική στάση ζωής το κάνουν συχνότερα αυτό το ευχαριστώ. Επίσης, εκείνοι που λειτουργούν συνειδητά και όχι στον αυτόματο, γιατί εντάξει, συμβαίνει και αυτό στην καθημερινότητα. Όσοι έχουν ευαισθησία και ευαίσθητοι και φυσικά είναι ευαίσθητοι και φυσικά έχουν υπομονή, πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο. Και τέλος, εκείνοι που εκτιμούν και τις μικρές χειρονομίες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια μικρή χειρονομία το να σταματήσει λίγο ένας οδηγός για να περάσει ο πεζός. Και μετά το ευχαριστώ αυτό που λαμβάνει ο οδηγός και αυτό το χαμόγελο δεν υπάρχει. Με μου φτιάχνει τη διάθεση. Jennifer Lopez τώρα και Save Me Tonight παίζει στον Zoo.

0: Yes. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κα

0: Μπορεί να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους. 11 ακριβώς λέει το ρολόι και ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τελευταία Τετάρτη του Ιούλη είναι αυτή. Έλληνα Ρόκα και Ζου Νέτ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και φύγαμε για Teddy Swims και Mr. Know It All. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, μόνο στον Ζου.

90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Μελωδία ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στα 17 λεπτά μετά τις 11 έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τα μεσάνυχτα. Εγώ είμαι η Έλενα και να σας πω να μας βρείτε και στα social, γιατί και εκεί έχουμε υλικό, ανεβάζουμε μουσικά νέα, τα ανεβάζουμε όλα γενικά. Παπάκι Zoo Radio είμαστε στο Instagram και παπάκι Zoo Radio 908 θα μας βρείτε και στο TikTok. Για όσους θέλετε να μας ακούτε και από το κινητό σας και να κατεβάσετε την εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android, θα μας βρείτε στο App Store ή στο Play Store στο Zoo 90,8. Και συνεχίζουμε με Death McRae. Είναι το Greedy και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι του Sombre, Homemaker, στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και διάβασα που λέτε ότι ένα ζευγάρι από την Ολλανδία αγόρασε ένα σχεδόν ολόκληρο εγκαταλειμμένο χωριό στην επαρχία Μπούργος στην Ισπανία και απέκτησαν περίπου 60 πέτρινα σπίτια. Και τώρα λέει έχουν σκοπό να μετατρέψουν αυτό τον έρημο οικισμό σε οικολογική κοινότητα βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη καλλιέργεια, τους κοινοτικούς κήπους και την σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων. Και αυτό αντί για να κάνουν το μέρος αυτό σε έναν ακόμη τουριστικό προορισμό. Και να και κάτι καινούριο, και μπράβο σε αυτό το ζευγάρι. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με Σάμπα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
6: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
7: Πολύ σεξι.
2: Ε, κάτσε ρε φίλε.
8: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα ειδήσει.
9: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
10: Απίθανα πράγματα.
8: Πούλησε τις όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
11: Τι λέει ο άνθρωπος.
6: Κοίτα, καλά τα έδωσε κι εγώ, τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
13: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Radio και είμαστε εδώ, παίζουμε τις επιτυχίες. Για το τελευταίο μας μισάωρο έχω πολύ ωραία πράγματα. Fever Dream για More και Gone Gone Gone. Τώρα ακούμε Die Die και το ακούμε δυνατά στον Zoo.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ed Sheeran και Bad Habits εδώ στον Ζου 90,8. Και με αυτά και με αυτά πήγε 12 παρά και τελείωσε και η Τετάρτη. Προτελευταία μέρα, όχι, αύριο είναι η προτελευταία μέρα τη σεζόν. Πέμπτη λοιπόν και φυσικά ξεκινάει στον Ζου στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill, Scott και Nancy και θα σας κάνουν παρέα μέχρι και τις 11. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ να πούμε έτσι τα νέα μας. Zoo Nights μέχρι αυτό το λεπτό και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με Olivia Dean και Man I Need. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά πολλά, γεια σας!

0: Zoo around the world.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς είσαι?
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζει την αρέα να μιλάει το στόστο μου.
3: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εμπνέ μαλακά.
0: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Zoo Radio
12: 3.
0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Πατζόπουλο.
2: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε. Αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μακή.
5: Ναι, τον πήγε. Πολυπίθρα και έγινε νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, πού τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος.
5: Ο ίδιος είναι αυτός.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στι

0: αρέσει πολύ.
1: Και τέλος, μο με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
2: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
1: Νότες καραμέλας.
2: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
0: Πορτοκάλο καφέ.
1: Μπράβο, Νάση μου, είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
2: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
1: Αυτό είναι το καινούργιο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξει να φορέσετε με νότες καραμέλας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
0: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
2: Η Ρουσία, μωρέ.
3: Αϊ, μωρή Ρούσκα.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
1: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
2: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
1: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
2: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
1: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.

καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι. Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με.

0: The Bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.